0: Η ώρα είναι 3:30.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8. Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports. Συντονίσου.

τους ψευτοφίλους που με κολακεύουν, που απ' τους άλλους θέν παλικαριά κι οι ίδιοι ολολερώνουν τα βρακιά. Σ' αυτή την πόλη που στα δυο έχει σκιστεί, τους έχω βαρεθεί. Και πέστε μου, αξίζει μια πεντάρα των γραφειοκρατών η φάρα? Στην ημεζήλο περισσό, στο σβέρκο του λαού χωρώ. Στις ιστορίες, στο χοντρό, το κινητή την έχω

σκεπάστηκε μέσα στην καταχνιά. Αγάπη έρμη της μοναξιάς παρηγοριά μου, κρασί γλυκό ο ερωτάς μου, σκεπάστηκε

Αν δεν σ' αρέσει το τραγούδι μου, μην πάψεις να χαμογελάς. Είναι που πίνασα και δίψασα

0: Η ώρα είναι 4.
1: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94,8.

0: Η ώρα είναι 4:30.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8. Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports. Συντονίσου.

0: Η ώρα είναι 5. Καλαμάτα. Έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1. 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές. Άποψη. Μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Από τον ιδιωτικό ραδιοφωνικό σταθμό Κανάλι 1 Καλαμάτας θα ακούσετε δημοτικά τραγούδια που επιλέγει για σας ο Τάκης Γουρνάς. Καλή σας ακρόαση.

0: Η ώρα είναι 5:30.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
2: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
1: Συντονίσου.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8.
2: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Από τον ιδιωτικό ραδιοφωνικό σταθμό Κανάλι 1 Καλαμάτας θα ακούσετε δημοτικά τραγούδια που επιλέγει για σας ο Τάκης Γουρνάς. Καλή σας ακρόαση.

0: Η ώρα είναι 6:30.
1: Ο διπορικός στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή μας.

0: Γνωριμία ζωής. Να η ευκαιρία να κάνεις μια νέα γνωριμία. Μια γνωριμία που σίγουρα θα αλλάξει όλη σου τη ζωή. Μια ζωή που τώρα πια χαρούμενη και ικανοποιημένη θα τρέχει με βοηθό στις δυσκολίες, με ελπίδα στις αντιξοότητες και με δύναμη στις ανηφοριές. Μια ζωή που στη γνωριμία της με το Θεό θα πάρει νέα κατεύθυνση αντιμετωπίζοντας την καθημερινή σκληρή πραγματικότητα. Έλατε λοιπόν κάθε εβδομάδα την ίδια μέρα και ώρα να κάνουμε μια νέα γνωριμία ζωής. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο παρουσιαστής της εκπομπής Γνωριμία Ζωής και σας προσκαλώ να την ακούσουμε όλοι μαζί. Πριν από αυτό όμως, ας ακούσουμε μια προσφορά.
1: Καλή μας ακροατές. Ευχόμαστε η εκπομπή μας να σας χαροποιεί και να σας προσφέρει μια νέα προοπτική στη ζωή, στην αχαλήνοτη εποχή μας. Ο Λόγος του Θεού είναι πάντα επίκαιρος και χρήσιμος και βοηθάει όποιον ασχολείται με Αυτόν. Σας παρακαλούμε να μας τηλεφωνήσετε στο 210-4818-960 για να μας πείτε τη γνώμη σας και τις εντυπώσεις σας που πολύ μας ενδιαφέρουν για την εκπομπή μας. Επίσης, με χαρά θα προσευχηθούμε στο Θεό, εμείς και οι συνεργάτες μας, για κάποιο θέμα σας. Περιμένουμε τα νέα σας, λοιπόν, στο 210-4818-960. Επαναλαμβάνω, 210-4818-960. Επίσης, μπορείτε να μας βρείτε στο discoverlife.gr.

0: Να λοιπόν που ήρθε η ώρα για τη σημερινή μας γνωριμία ζωής, τη βιβλική προσέγγιση που προσκαλούμε όλους να την ακούσουν με προσοχή.
1: Υπάρχουν στιγμές στη ζωή μας που χρειάζεται να ζητήσουμε από τον Κύριο να μας δώσει οδηγία και καθοδήγηση για διάφορες καταστάσεις κρίσιμες στη ζωή μας. Για ένα πράγμα για το οποίο θέλουμε να είμαστε σίγουροι είναι ότι πραγματικά ο Θεός μας απαντάει και δεν είναι απλά τι εμείς νομίζουμε, τι εμείς θέλουμε για τους εαυτούς μας. Πώς μπορούμε να είμαστε σίγουροι, εσείς και εγώ, ότι ακούμε τον Θεό και πότε τον ακούμε τον Θεό? Αυτό είναι το θέμα που θα ήθελα να αναπτύξω σήμερα με τίτλο «Αναγνωρίζοντας την φωνή του Θεού». Ανοίξτε μαζί μου στο Ευαγγέλιο του Ματθαίου στο κεφάλαιο 16. Στο 16ο κεφάλαιο του Ματθαίου υπάρχει ένα περιστατικό με τον Ιησού και τον Πέτρο που είναι ένα καλό παράδειγμα για το θέμα μας. Διαβάζουμε στο 13ο εδάφιο. Όταν ήρθε ο Ιησούς στα μέρη της Κεσάριας του Φιλίππου, ρώτησε τους μαθητές του: «Ποιος λένε οι άνθρωποι πως είναι ο Υιός του ανθρώπου?» Στο εδάφιο 14 οι μαθητές του δίνουν κάποιες απαντήσεις. Άλλοι λένε πως είναι ο Ιωάννης ο Βαπτιστής, άλλοι ο Ηλίας, άλλοι ο Ιερεμίας ή ένας από τους προφήτες. Διαβάζω το εδάφιο 16. Ο Σίμων ο Πέτρος απάντησε: «Εσύ είσαι ο Μεσσίας, ο Υιός του αληθινού Θεού». Και λέει ο Ιησούς στο εδάφιο 17. Τότε ο Ιησούς το αποκρίθηκε: «Μακάρι είσαι Σίμων, γε του Ιωνά, γιατί αυτό δεν σου το αποκάλυψε άνθρωπος, αλλά ο ουράνιος πατέρας μου». Και στη συνέχεια τους λέει ο Ιησούς ότι θα έκτιζε την εκκλησία του πάνω σε αυτή την ομολογία της πίστης, στο γεγονός ότι είναι ο Μεσσίας και ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Διαβάζουμε στο κεφάλαιο 16, 21 και 23 εδάφιο. «Από τότε άρχισε ο Ιησούς να φανερώνει στους μαθητές του πως πρέπει να πάει στα Ιεροσόλυμα και να πάθει πολλά από τους πρεσβυτέρους και τους αρχιερείς και τους γραμματείς και να θανατωθεί και να αναστηθεί την τρίτη μέρα. Ο Πέτρος τον πήρε κατά μέρος και άρχισε να τον μανώνει και να του λέει: Θεός φυλάξει Κύριε, να μη σου συμβεί αυτό. Τότε ο Ιησούς γύρισε και του είπε: Φύγε από μπροστά μου Σατανά. Εσύ μου γίνεσαι εμπόδιο, γιατί δεν σκέφτεσαι όπως θέλει ο Θεός, αλλά όπως θέλουν οι άνθρωποι». Αξίζει να προσέξουμε την τελευταία φράση. «Δεν σκέφτεσαι όπως θέλει ο Θεός, αλλά όπως θέλουν οι άνθρωποι». Εστιάζουμε στα δικά μας ενδιαφέροντα, στου ανθρώπου αντί στα ενδιαφέροντα του Θεού. Και έτσι όταν πάμε σε Αυτόν και Του ζητάμε καθοδήγηση και θεϊκή οδηγία για τις διάφορες καταστάσεις και συνθήκες της ζωής μας, είναι εύκολο για μας να ακούσουμε αυτό που θέλουμε να ακούσουμε παρά αυτό που ο Θεός θέλει να ακούσουμε και μας λέει. Το ερώτημα είναι πώς ξεχωρίζουμε ανάμεσα στις άλλες φωνές εκεί έξω, τις απόψεις των άλλων ή την ίδια την φωνή του Σατανά από αυτό που μας λέει ο Θεός. Θα ήθελα να πάρετε ένα μολύβι και ένα χαρτί και να ετοιμαστείτε, να σημειώσετε, επειδή θέλω να σας δώσω μια αρκετά μεγάλη λίστα από τρόπους με τους οποίους θα ξεχωρίζετε αν ακούτε τον Θεό ή αν απλά ακούτε τον εαυτό σας ή κάποιον άλλο ή ακόμα το διάβολο. Το πρώτο πράγμα που θα ήθελα να σας πω είναι το εξής. Όταν ο Θεός σου μιλάει, μπορείς να είσαι σίγουρος ότι ό,τι και αν λέει θα είναι σύμφωνο με τον Λόγο Του, με την Αγία Γραφή. Ο Θεός δεν μιλάει ποτέ σε μας λέγοντάς μας κάτι που δεν είναι σύμφωνο με τον Λόγο Του, δηλαδή την Αγία Γραφή. Μια φορά στο τόσο έρχεται κάποιος και μου λέει: «Προσευχήθηκα και να τι μου είπε ο Θεός». Αυτό όμως που μου λέει αυτός ο άνθρωπος είναι εντελώς αντίθετο με τον Λόγο του Θεού. Και εκείνη τη στιγμή ήθελα να γυρίσω την πλάτη μου και να δακρύσω και να γελάσω, επειδή δεν υπήρχε καμία περίπτωση ο Θεός να του είχε πει: «Κάνε αυτό το πράγμα», και αυτό το πράγμα να είναι αντίθετο με τον ίδιο του τον Λόγο, την Αγία Γραφή. Ο Θεός δεν μπορεί να έρθει σε αντίφαση με τον εαυτό του και δεν θα έλεγε ποτέ κάτι που διαφωνεί με τον Λόγο του. Η Γραφή είναι ο ζωντανός, γραπτός Λόγος του Θεού και έτσι δεν θα ερχόταν ποτέ σε αντίθεση με αυτά που είναι γραμμένα εκεί σε αυτό το βιβλίο. Από τότε άρχισε ο Ιησούς να φανερώνει στους μαθητές του πως πρέπει να πάει στα Ιεροσόλυμα και να πάθει πολλά από τους πρεσβυτέρους και τους αρχιερείς και τους γραμματείς και να θανατωθεί και να αναστηθεί την τρίτη μέρα. Λέει ο Ιησούς, πρέπει να πάω στην Ιερουσαλήμ. Όταν θα πάω, θα έρθω σε κάποια αντιπαράθεση με τους αρχιερείς, πρεσβυτέρους και γραμματείς και θα θανατωθώ και την τρίτη μέρα θα αναστηθώ. Εδάφιο 22. Ο Πέτρος τον πήρε κατά μέρος και άρχισε να το μαλώνει και να του λέει «Θεός φυλάξει Κύριε, να μην σου συμβεί αυτό». Τώρα προσέξτε τι συμβαίνει εδώ στον Πέτρο. Ο Πέτρος τον παίρνει παράμερα και του λέει «Δεν υπάρχει καμία περίπτωση να συμβεί κάτι τέτοιο. Εγώ δεν πρόκειται να το αφήσω να συμβεί. Δεν υπάρχει περίπτωση να συμβεί». Το ερώτημα είναι «Ήταν σωστός ο Πέτρος ή ο Ιησούς?» Με άλλα λόγια, έλεγαν οι γραφές ότι ο Μεσσίας επρόκειτο να πεθάνει ή έλεγαν οι γραφές ότι ο Μεσσίας επρόκειτο να έρθει με δύναμη και να καταστρέψει εντελώς τη ρωμαϊκή κυβέρνηση και να ιδρύσει μια επίγεια βασιλεία? Τι έλεγαν οι γραφές? Αν είχαμε χρόνο σήμερα θα μπορούσαμε να πάμε στο κεφάλαιο 53 του προφήτη Ισαΐας στην Παλαιά Διαθήκη, όπου η γραφή περιγράφει τον ερχομό του Μεσσία ως Μεσσία που θα υποφέρει και που θα θανατωθεί και που θα πάρει όλες μας τις αμαρτίες. Ο Πέτρος έπρεπε να ρωτήσει πρώτα απ' όλα, για μια στιγμή, αυτό που ακούω είναι κάτι που θα ήθελα να ακούσω ή κάτι που πραγματικά λέει η Αγία Γραφή η Παλαιά Διαθήκη? Με άλλα λόγια, ποια είναι η μαρτυρία που δίνει ο γραπτός λόγος του Θεού? Αν σκεφτόταν για λίγο θα είχε καταλήξει, δεν μου αρέσει αυτό, ναι, αλλά όμως το λέει η Αγία Γραφή. Ακούστε προσεκτικά. Ο Θεός Πατέρας δεν θα μιλήσει ποτέ σε κανένα από εμάς μέσω του Αγίου Πνεύματος και θα πει κάτι που έρχεται σε αντίθεση με τον γραπτό λόγο του. Γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε την Αγία Γραφή. Δεν μπορείς να ζήσεις τη χριστιανική ζωή, δεν μπορείς να βρεις οδηγία και καθοδήγηση στη ζωή σου εκτός αν γνωρίζεις καλά τον γραπτό λόγο του Θεού. Αυτό που βλέπουμε εδώ είναι ότι ο Πέτρος παραβιάζει αυτή την αλήθεια. Λέει ο Πέτρος, δεν υπάρχει περίπτωση να συμβεί κάτι τέτοιο. Άρα, πώς μένω σοφός? Με το να μείνω στο λόγο του Θεού. Με το να διαβάζω τι λέει ο Θεός. Με το να ακούω αυτό που λέει. Όταν ακούω κάποιο μήνυμα, σημειώνω τις αρχές, κατανοώ τις αρχές και τις εφαρμόζω. Όταν λοιπόν ακούω κάτι, διερωτάμε, είναι αυτό από το Θεό ή όχι? Ένας από τους τρόπους να το εξετάσεις είναι να πεις, έρχεται σε αντίθεση με την Αγία Γραφή. Το δεύτερο πράγμα που θα ήθελα να σημειώσετε είναι το εξής. Κάποιες φορές όταν ο Θεός μιλάει σε εμάς θα έρθει σε αντιπαράθεση με την ανθρώπινη λογική. Λέτε, δεν θα έλεγε ο Θεός πράγματα που να συμφωνούν με την ανθρώπινη λογική? Ας δούμε λίγο στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο στην περικοπή μας. Και εγώ λέω σε σένα πως εσύ είσαι ο Πέτρος και πάνω σε αυτή την πέτρα θα οικοδομήσω την εκκλησία μου και δεν θα την κατανικήσουν οι δυνάμεις του Άδη. Μόλις είδαμε τον Πέτρο να ακούει τον Ιησού να λέει «Πέτρο, έχεις απόλυτο δίκιο, εγώ είμαι ο Μεσσίας και θα χτίσω την εκκλησία μου πάνω σε αυτή την ομολογία πίστης που μόλις εξέφρασες, ότι δηλαδή εγώ είμαι ο Χριστός, ο Γιος του ζωντανού Θεού». Τώρα τι λέει η ανθρώπινη λογική? Η ανθρώπινη λογική λέει «Αν αυτός είναι ο Μεσσίας, τότε ξέρουμε σίγουρα ότι αυτός ο άνδρας, ο Ιησούς, ο Γιος του ζωντανού Θεού, θα συντρίψει τη ρωμαϊκή κυριαρχία, θα ιδρύσει ένα επίγειο βασίλειο και όλες εκείνες οι προφητείες της Παλιάς Διαθήκης επιτέλους θα πραγματοποιηθούν». Όταν ο Ιησούς διαβεβαίωσε τους μαθητές του ότι είναι ο Μεσσίας, τους λέει «Θα πάω στην Ιερουσαλήμ και οι πρεσβύτεροι, οι αρχιερείς και οι γραμματείς θα με θανατώσουν και την τρίτη μέρα θα αναστηθώ». Και λέει ο Πέτρος, θέλεις να μου πεις ότι αυτό το πλήθος θα σε σκοτώσει? Εσένα, τον Μεσσία, σε καμία περίπτωση. Στο μυαλό του Πέτρου δεν ταιριάζει αυτό με την ανθρώπινη λογική. Θυμήσου τι λέει ο Θεός στον Ισαΐα, οι σκέψεις μου δεν είναι σαν τις δικές σας σκέψεις και τα έργα σας δεν είναι όπως τα δικά μου έργα. Όταν ακούμε τη φωνή του Θεού και δεν εννοώ με φωνή, αλλά με τον τρόπο που μιλάει μέσω του πνεύματός του, αυτό που μας λέει κάποιες φορές μπορεί να έρθει σε αντίθεση με την ανθρώπινη λογική. Εσύ και εγώ δεν πρόκειται να ζήσουμε με την ανθρώπινη λογική. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα χρησιμοποιήσουμε το μυαλό μας, αλλά κάποιες φορές ο Θεός θα μας πει κάτι και θα μας δώσει οδηγία σε κάποιον τομέα στη ζωή μας που δεν θα είναι αυτό που περιμέναμε λογικά. Το μόνο πράγμα που μπορεί να προσδιορίζει τη σκέψη μας είναι αυτό που διδάσκει ο Λόγος του Θεού, αλλά όχι η ανθρώπινη, πολλές φορές εσφαλμένη ανθρώπινη λογική. Το τρίτο πράγμα που θα ήθελα να σημειώσετε είναι το εξής. Όταν εσύ και εγώ ακούμε προσεκτικά το Θεό και ξέρουμε ότι ακούμε τη σωστή φωνή, τότε μπορεί να έρθει η φωνή αυτή σε σύγκρουση με τη σάρκινη φύση μας. Όλοι μας έχουμε επιθυμίες στη ζωή και δεν υπάρχει τίποτα κακό με τις επιθυμίες και δεν υπάρχει τίποτα κακό στο να περνάμε καλά και να απολαμβάνουμε τη ζωή. Ο Θεός σίγουρα δεν είναι ένας βαρετός Θεός. Η χριστιανική ζωή δεν είναι μια βαρετή ζωή. Είναι αντίθετα μια συναρπαστική ζωή. Και όταν εσύ και εγώ περπατάμε και ζούμε με υπακοή σε Αυτόν, γίνεται όλο και πιο συναρπαστική, καθώς αυξανόμαστε πνευματικά και περπατάμε μαζί με τον Θεό. Δεν υπάρχει λοιπόν τίποτα βαρετό στον Θεό. Είναι ένας θαυμάσιος, συναρπαστικός, ουράνιος πατέρας που θέλει το καλύτερο για τα παιδιά του. Όταν εσύ και εγώ πάμε στο Θεό, υπάρχουν στιγμές που έχουμε τις δικές μας συγκεκριμένες επιθυμίες. Τότε είναι εύκολο να σκεφτούμε. Αυτό πρέπει να είναι αυτό που λέει ο Θεός. Όταν δεν είναι κάτι που αυτός λέει, τότε είναι κάτι που έχει να κάνει με τη σάρκα και τις δικές μας επιθυμίες. Ο Πέτρος για παράδειγμα σκεφτόταν, αυτός είναι ο Μεσσίας, η ρωμαϊκή εξουσία θα πέσει. Αν αυτός είναι ο Μεσσίας, τότε θα εδρύσει βασιλεία στη γη, και όταν ένας από τους 12 αποστόλους του και ιδιαίτερα μέρος του στενού του κύκλου με τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη, θα έχω σίγουρα μια υψηλή θέση στην καινούργια βασιλεία. Αν ο Ιησούς θα ίδρυε βασιλεία στη γη, ο Πέτρος σκεφτόταν τη θέση του μέσα σε αυτή τη βασιλεία. Όμως τώρα ο Ιησούς που ακολουθεί και που πιστεύει ότι είναι ο Μεσσίας, λέει ότι θα πεθάνει στα χέρια αυτού του θυμωμένου πλήθους. Και ξαφνικά η προσωπική φιλοδοξία του Πέτρου απειλούνταν. Έτσι ο Πέτρος σκέφτηκε, αυτό δεν θα μπορούσε να είναι από τον Θεό. Δεν υπάρχει περίπτωση να είναι αυτό από τον Θεό. Γιατί όχι? Επειδή κάπου βαθιά μέσα του ο Πέτρος επρόκειτο να ζημιωθεί. Τώρα φίλε μου, κάποιες φορές ο Θεός μπορεί να σου πει και να μου πει κάτι και εμείς να πούμε ναι, θέλω να ακούσω τον Θεό, θα κάνω οτιδήποτε μου πει ο Θεός. Και λέει μετά ο Θεός, θα ήθελα να κάνεις το εξής. Και εμείς σκεφτόμαστε, α, δεν πρέπει να ακούω καλά, δεν πρέπει ο Θεός να θέλει να κάνω αυτό. Και ο Θεός επιμένει και λέει, ναι, αυτό θέλω να κάνεις. Εκείνη την ώρα έχουμε την τάση να απομακρύνουμε από τη σκέψη μας τη φωνή του Θεού. Ο Θεός δεν θα μου πει ποτέ κάτι που ικανοποιεί τη σάρκα μου, δηλαδή τις αμαρτωλές επιθυμίες μου. Δεν λέω ότι δεν θα μπορούμε να περνάμε καλά και να απολαμβάνουμε και να χαιρόμαστε και να είμαστε ευτυχισμένοι ζώντας τη χριστιανική ζωή. Αλλά όταν ο Θεός μιλάει, δεν πρόκειται να πει κάτι που να ικανοποιεί τη σάρκα που να υποκύπτει στην αμαρτία που όλοι έχουμε μέσα μας. Και έτσι όποτε ο Θεός μιλάει, δεν θα λέει κάτι που θα ικανοποιεί τη σάρκα, αλλά το πνεύμα του Θεού μέσα μας. Νούμερο 4. Ένας τρόπος για να είμαστε σίγουροι ότι ο Θεός μιλάει είναι όταν προκαλεί την πίστη μας. Όταν προκαλεί την πίστη μας. Τώρα ακούστε τι συνέβη στον Πέτρο. Λέει ο Ιησούς, Πέτρο, θα πάω στην Ιερουσαλήμ και θα υποφέρω πολλά πράγματα στα χέρια των πρεσβυτέρων, γραμματέων και φαρισαίων. Δεν λέει μόνο πρόκειται να πεθάνω. Αυτό ήταν ήδη αρκετά κακό. Στη συνέχεια λέει ο Ιησούς, πρόκειται να πεθάνω και θα αναστηθώ την τρίτη μέρα. Για περίμενε ένα λεπτό. Θα θανατωθείς και θα αναστηθείς την τρίτη μέρα. Εδώ μιλάμε για πρόκληση της πίστης του Πέτρου. Για περίμενε ένα λεπτό τώρα. Μόλις μας είπες ότι είσαι ο Μεσσίας. Τώρα μας λες ότι πρόκειται να θανατωθείς από αυτούς τους ανθρώπους. Και μετά μας λες ότι πρόκειται να αναστηθείς την τρίτη μέρα. Τι συμβαίνει εδώ? Ο Πέτρος δεν το καταλάβαινε. Δεν τέριαζε με τον ανθρώπινο τρόπο σκέψης. Και αυτό που κάνει εδώ ο Κύριος Ιησούς Χριστός, λέγοντάς του τι πρόκειται να συμβεί, είναι στην πραγματικότητα μία πρόκληση της πίστης του Πέτρου. Ο Πέτρος πιστεύει στον Ιησού, τον έχει δει, τον έχει παρακολουθήσει, έχει ζήσει μαζί του για 3 χρόνια. Και τώρα ο Ιησούς του λέει ότι πρόκειται να πεθάνει και ότι πρόκειται να αναστηθεί την τρίτη μέρα. Και εδώ προκαλείται η πίστη του Πέτρου. Δηλαδή, αν ο Κύριος Ιησούς λέει πρέπει να πεθάνω, τότε πρέπει να είναι το σωστό. Και αν λέει ότι πρόκειται να αναστηθεί την τρίτη μέρα, πρέπει να πιστέψω ότι αυτό που λέει, άσχετα με το πώς μου φαίνεται ή πώς αισθάνομαι ή τι ίσως απειλεί μέσα μου, είναι πάλι το σωστό. Όταν μιλάει ο Θεός, όχι μόνο θα πει κάτι που μπορεί να είναι σε αντίθεση με την ανθρώπινη λογική, αλλά θα είναι και σύμφωνο με αυτό που λέει στο λόγο του και σίγουρα δεν θα απευθύνεται στη σάρκα, αλλά θα προκαλεί και την πίστη μας, επειδή μία από τις προτεραιότητες του Θεού στη ζωή σου και στη ζωή μου κάθε μέρα είναι να οριμάσουμε στην πίστη μας. Εσύ και εγώ είμαστε πολύτιμοι στη Βασιλεία του Θεού όταν πρόκειται για υπηρεσία. Αν έχουμε μικρή πίστη, τι θα κάνουμε? Λίγα πράγματα. Αν έχουμε μικρή πίστη, θα εμπιστευόμαστε τον Θεό για τα μικρά πράγματα. Αν έχουμε μεγάλη πίστη, θα εμπιστευόμαστε τον Θεό για μεγάλα πράγματα. Αν έχουμε τέλεια πίστη, θα τον εμπιστευόμαστε ό,τι και αν λέει. Ίσως να μην φτάσουμε σε αυτό το σημείο στη ζωή μας αμέσως, αλλά θα φτάσουμε εκεί σύντομα αν μάθουμε να δεχόμαστε τι αυτός λέει στον λόγο του, χωρίς να το αμφισβητούμε. Όσο περισσότερο εσύ και εγώ ζούμε τη χριστιανική ζωή και όσο περισσότερο βλέπουμε το Θεό να εργάζεται στη ζωή μας, τόσο γρηγορότερα μπορούμε να πάμε από τη μικρή πίστη στην τέλεια πίστη, που σημαίνει αν ο Θεός το είπε, τότε αυτό γίνεται. Είναι σαν να έχει γίνει, ακόμα και αν αυτό δεν έχει συμβεί ακόμα. Όσο περισσότερο περπατάμε μαζί του, όσο πιο υπάκου είμαστε σε αυτόν και όσο καταλαβαίνουμε το λόγο, τόσο πιο γρήγορα θα μεταφερθούμε από τη μικρή πίστη στην τέλεια πίστη. Βρίσκουμε εδώ τον Πέτρο να παλεύει σε αυτή τη φάση της ζωής του με την ιδέα του θανάτου και της Ανάστασης. Τι θα συμβεί μετά? Ο Θεός εργάζεται με το να προκαλεί και να οριμάζει την πίστη μας. Αν ο Θεός έλεγε σε σένα και σε μένα στην αρχή της χριστιανικής μας ζωής, να τι πρόκειται να αντιμετωπίσεις όλη σου τη ζωή με σκοπό να γίνεις δυνατός εν Κυρίω, θα είχαμε πει, Θεέ μου, αυτή η ζωή δεν είναι για μένα. Δεν μπορώ να αντιμετωπίσω τις προκλήσεις της πίστης. Αυτό που εσύ και εγώ θέλουμε να ξέρουμε είναι ότι έχουμε ακούσει τον Θεό. Και λέω απλά ότι πολλές φορές οι αποφάσεις που καλούμαστε να πάρουμε θα προκαλέσουν την πίστη μας με κάποιον τρόπο. Αυτός είναι ο τρόπος που λειτουργεί ο Θεός, επειδή εκμεταλλεύεται κάθε ευκαιρία για να χτίσει την πίστη μέσα μας. Επειδή ο Θεός δοξάζεται όσο περισσότερο τον πιστεύουμε και τον υπακούμε. Θέλεις να λυπήσεις την καρδιά του Θεού? Πες απλά, Θεέ, δεν το πιστεύω αυτό. Δεν υπάρχει καμιά περίπτωση, Κύριε, δεν μπορεί να είναι αλήθεια. Αυτός ο τρόπος σκέψης πληγώνει την καρδιά του Θεού. Όταν εσύ και εγώ λέμε, Κύριε, αν εσύ το είπες, τότε εγώ το πιστεύω και ανεξάρτητα από το κόστος επιλέγω να σε υπακούσω. Αυτό τον τιμά. Θα ήθελα να σας ρωτήσω σήμερα. Είσαστε πρόθυμοι να πιστέψετε τον Θεό? Έχετε το θάρρος να τον ακολουθήσετε, ακόμα και αν δεν ξέρετε πού θα σας οδηγήσει και τι πρόκειται να συμβεί και ποιες θα είναι οι καταστάσεις? Νομίζω συχνά ο Θεός μας προκαλεί να πάρουμε αποφάσεις και θα ξέρουμε ότι θα είναι η φωνή του Θεού, επειδή όταν θα ζητάει κάτι από μας θα απαιτεί θάρρος. Δεν θέλω να πάμε στο πρώτο κεφάλαιο του Ιησού του Ναβί, ένα βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης. Αυτό είναι το πιο όμορφο παράδειγμα στη γραφή και το πιο αγαπημένο μου. Όταν βρίσκομαι σε δύσκολη κατάσταση, ανοίγω το πρώτο κεφάλαιο του Ιησού του Ναβί. θα θυμάστε ότι αυτό που συμβαίνει είναι ότι ο Μωυσής έχει πεθάνει και ο Θεός μιλάει στον Ιησού του Ναβί και του λέει ότι θα πάρει τη θέση του Μωυσή και ότι θα του δείξει πώς θα οδηγήσει το λαό Ισραήλ από τον Ιορδάνη ποταμό στη γη της επαγγελίας. Ο Θεός λέει στον Ιησού του Ναβί να είσαι θαραλέος και να είσαι δυνατός. Ο Θεός μας προκαλεί γιατί θέλει να μεταμορφώσει το φόβο σε πανίσχυρο θάρρος για να μας κάνει χρήσιμους άνδρες και χρήσιμες γυναίκες στα δικά του τα χέρια.
2: Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μία Καινή Διαθήκη, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μία δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη, η Ευαγγελική. Ζητήστε μας λοιπόν μία στο 210-4818-960. Επαναλαμβάνω, 210-4818-960. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας με email στο odiporico@twr.org. Επαναλαμβάνω, odiporico@twr.org. Και επίσης να μας ακούτε ανά πάσα στιγμή στο διαδίκτυο στο twr360.org.

Την εκφώνηση του σημερινού προγράμματος έκανε ο Δημήτρης Μισουράς. Τα κείμενα επιμελήθηκε η Εύη Σπανίδου. Και τον ήχο ο Γιώργος Λιτσικάκης. Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μου σας ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
2: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
1: Συντονίσου.
3: Πολία. 943 Intervention Sports.
4: Η ώρα είναι 7.

0: Λοιπόν, καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα, Βασίλη Γερασίμου. Καλημέρα, καλημέρα. Είναι η τελευταία, μάλλον το τελευταίο Σαββατοκύριακο αυτό του μήνα. Ο Μάιος πέρασε. Δεν θα μου πείτε τώρα, Μάιος ήταν αυτός με βροχές, με χαλάζια. Τι γίνεται, με πλημμύρες. Τέλος πάντων, λοιπόν, ο Μάιος μας πέρασε. Και βέβαια σε λίγες ημέρες έχουμε τον Ιούνιο. Μπήκαμε για τα καλά στο καλοκαίρι. Και σήμερα, φίλες και φίλοι, θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε για πολλά θέματα, γιατί η επικαιρότητα δεν σταματάει, τρέχει και μάλιστα με ηλικιώδη ταχύτητα. Αλήθεια, πώς είδατε τα νέα κόμματα? Καλά?
1: Όμορφα.
0: Όμορφα, τι είναι?
1: Ελλάς.
0: Η αστυνομία. Α, όχι, α, λες το κόμμα του Τσίπρα. Α, ναι, ναι, ναι. Εδώ υπάρχει ένα πρόβλημα, Βασίλη. Σύμφωνα με το Σύνταγμα, απαγορεύεται να βάλεις σε οποιοδήποτε θέμα τίτλο που να είναι σε δημόσιο τομέα. Δηλαδή, η Ελλάς είναι κατοχυρωμένος από την ελληνική αστυνομία.
1: Το λέει Ελλάς.
0: Πώς?
1: Το λέει Ελλάς.
0: Δεν μπορεί να το λέει έτσι.
1: Ελλάς.
0: Κάβα, Ελλάς, σκέτο. Και μάλιστα εκείνο εκεί το α είναι περίεργο, όπως είδες. Ναι. Τέλος πάντων, να δούμε, θα πει και ο Άριος Πάγος, να μην λέμε πολλά λόγια, εμείς για δεν πρέπει. Βέβαια, από την άλλη πλευρά είχαμε και την κυρία Καριστιανού που ανακοίνωσε και αυτή το κόμμα της, όπως έχουμε πει. Είδαμε πολλά, είδαμε και την κυρία Κατερίνα Μουτσάτσου τελευταία να κάνει μία δήλωση λέγοντας ότι εγώ ήρθα εδώ τυχαία, σε πιστέψαμε τώρα, και ότι εάν θα βοηθήσω, ότι είπαν θα βοηθήσει, λέει αν θα μπορούσα να βοηθήσω, είμαι ικανή για κάποια θέματα του εξωτερικού, επειδή πάω σε πολλές χώρες κτλ. Αλλά μου κάνει εντύπωση, ρε Βασίλη, όταν ήταν στην Ελλάδα και ήταν ηθοποιός, ήταν λαλίστατη, τα ελληνικά φαρσί. Τώρα επέστρεψε από την Αμερική και μιλάει σπασμένα τα ελληνικά. Δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο. Α, δεν ξέρεις. Τι να τη ρωτήσουμε. Τι φαντάζεσαι υπουργό εξωτερικών? Γιατί κάνεις έτσι? Δεν μπορώ να σας πω τι έκανε. Δεν μπορώ. Λοιπόν, αλλά εν πάση περιπτώσει, μακάρι να γίνει υπουργός εξωτερικών ό,τι θέλει, γιατί οι Τούρκοι θα χορεύουν, επειδή δεν θα έχουν προσπαθήσει να κάνουν κάτι άλλο, θα την παραδώσουν την Ελλάδα εκείνη. Τέλος πάντων, σας έλεγα πριν ότι όλοι είναι πλέον εναντίον όλων. Ο πολιτικός χάρτης της χώρας έχει αλλάξει. Σε λίγο αναμένεται, πώς είπατε, ναι, δεν τελειώσαμε. Σε λίγο αναμένεται και το κόμμα του κυρίου Αντώνη Σαμαρά. Ο Αντώνης θα κάνει το κόμμα του, θα κόψει κάποιες μονάδες, ελάχιστες, αλλά θα την κόψει. Όμως από τη Νέα Δημοκρατία, αυτές τις μονάδες που έχει στην κυριολεξία ανάγκη η Νέα Δημοκρατία. Αλλά και από την άλλη πλευρά, όπως λένε, θα ξυπνήσει κάποιους που κοιμούνται αραχτοί στον καναπέ, λέγοντας ότι εμείς είμαστε με την παλιά Νέα Δημοκρατία, γιατί αυτή εδώ του Κυριάκου Μητσοτάκη δεν μας εκφράζει. Δεν είναι η δική μας Νέα Δημοκρατία. Έτσι λοιπόν, θα σηκωθούν κάποιοι από τον καναπέ, θα ψηφίσουν, για να δούμε τι θα γίνει τελικά. Και δεν έχουμε τελειώσει, γιατί υπάρχει και το κίνημα των συνταξιούχων. Ένα κίνημα που είπε πολλά, βέβαια δεν είναι κόμμα, είναι κίνημα. Μπορεί όμως κάποιος ή κάποιοι να θέσουν υποψηφιάτα, είτε με τη Νέα Δημοκρατία, είτε με την Καριστιανού, είτε με τον Τζίπρα, είτε με οποιοδήποτε άλλο κόμμα, και αυτό θα είναι καλό για τους συνταξιούχους. Αυτή είναι η κατάσταση πολιτική μέχρι και στιγμής. Α, πως είπατε για τον πόλεμο, τι να σας πω. Ο πόλεμος συνεχίζεται και θα συνεχίζεται για πολύ ακόμα. Γιατί? Διότι τη μία μέρα λένε αυτά, την άλλη μέρα δεν υπογράφουν, την άλλη μέρα λένε τι θα πει ο ένας, τι θα πει ο άλλος, θα πει ο Τραμπ. Εάν ο Τραμπ σήμερα ξύπνησε ανάποδα ή ξύπνησε αλλιώς. Εν πάση περιπτώσει, είναι κάποια θέματα που καίγεται το πελεκούδι όταν τα βλέπεις και τα ακούς. Έτσι λοιπόν, φτάνουμε σε ένα σημείο να λέμε ότι τα απόνερα, προσέξτε, τα απόνερα που θα φτάσουν σε εμάς εδώ θα είναι δύσκολα και δυστυχώς θα είναι και θα χτυπήσουν κέραια. Δε, τελείωσε ο πόλεμος. Τα απόνερα δεν έχουν έρθει όμως, και όταν θα έρθουν, αφού έχει τελειώσει ο πόλεμος, τι θα γίνει, ρε Βασίλη? Αλίμονό μας. Τέλος πάντων, μακάρι να αλλάξουν τα πράγματα, αλλά ρε παιδιά, κανείς δεν μιλάει για τη φτώχεια. Κανείς δεν μιλάει για το ρεύμα που αυξάνεται μέρα με την ημέρα. Γιατί δεν έχουμε υπογράψει για πράσινο, για μπλε, για κίτρινο, για χρώματα ήταν αυτά. Γιατί αυξάνεται λοιπόν? Γιατί βάζει το κοσμάκι να μην ανοίγει το air condition? Καλοκαίρι έρχεται τώρα. Καλοκαίρι έρχεται. Τι θα γίνει, θα ψηθούμε? Δεν μιλάει κανείς για όλα αυτά. Πας σε σούπερ μάρκετ και έχεις μαζί σου 50 ευρώ ή 100 να ψωνίσεις για την εβδομάδα και τελικά φεύγεις με 3-4 προϊόντα. Τα υπόλοιπα, τι γίνεται με τα υπόλοιπα? Ούτε ξέρει. Γι' αυτό σας λέω, γι' αυτό σας λέω. Αλλά να κλείσουμε αυτή την πρώτη επαφή που κάναμε. Να σας πω βέβαια ότι χθες ήταν μια αποφράδα ημέρα για την Ελλάδα. Ήταν Εάλλο η πόλης, η Άλλος της Κωνσταντινούπολης, και βρήκε την ευκαιρία ο Ερντογάν να μπει μέσα στην Αγία Σοφιά, να διαβάσει κομμάτια από το Κοράνι, λέγοντας ότι ελευθερώσαμε την Κωνσταντινούπολη. Ποιοι αυτοί που τη σκλάβωσαν την Κωνσταντινούπολη? Τέλος πάντων, και παρουσίασαν και με τη μονταζιέρα τους ένα άλλο θέμα. Όλα αυτά θα τα κουβεντιάσουμε με τον στρατηγό σε λίγο. Εκείνο που θέλω να πω είναι ένα μεγάλο μπράβο στον Τεντόγλου. Με 8.49 μου έλεγε ο Βασίλης ο Γερασίμου πριν από λίγο. Ήρθε πρώτος και είναι η καλύτερη επιδόση, μου έλεγες.
2: Στον κόσμο.
0: Ναι. Και ο Καραλής πάνω από 6 μέτρα.
2: Ναι.
0: Στην Κύπρο.
2: Κύπρο.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε μια μουσική ανάσα να κάνουμε και αμέσως μετά ξεκινάμε με τους καλεσμένους και την ανάλυση όλων των επίκαιρων θεμάτων.

0: Και θα ξεκινήσουμε, φίλες και φίλοι, την ενημέρωσή σας ως προς τα πολιτικά επίκαιρα θέματα. Θα ξεκινήσουμε βέβαια με την ανάλυση που μας κάνει ο ειδικός στρατιωτικός επιστήμονας της εκπομπής, ο ιστορικός μας, ο στρατηγός, ο καλός μου φίλος ο Σπύρος ο Μπελεγράδης. Στρατηγέ μου, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα κύριε Κοντονή και σε εσάς και στους ακροατές μας.
0: Σας ευχαριστώ που είστε πιστός στο ραντεβού και βέβαια ζητώ συγγνώμη που σας ξυπνάμε πρωί-πρωί κάθε Σαββατοκύριακο.
1: Ειδικό της αποκτηβήσαν το στρατεύμα ότι το είπαμε και ευχαριστώ και πάλι για μια ακόμη φορά για τους τίτλους.
0: Εγώ σας ευχαριστώ και σας αγαπάμε πολύ και το ξέρετε. Στρατηγέ μου, για να έρθουμε τώρα στην επικαιρότητα, μια επικαιρότητα που τρέχει με ηλικιώδη ταχύτητα όπως έχουμε πει πολλές φορές. Δεν ξέρω, είδαμε κάτι, να ξεκινήσω με αυτό το θέμα. Εχθές είχαμε την αποφράδα ημέρα.
1: Ασφαλώς.
0: 573 χρόνια περίπου, πόσο είναι, τόσο πρέπει να είναι, ναι. Από το 1453. Άλλο οι πόλεις και είχαμε και το παράξενο να πάει στην Αγία Σοφιά ο Ερντογάν να διαβάσει Κοράνι ή το Κοράνι και να μας πει κιόλας ότι ελευθερώσανε όλοι αυτοί οι Τούρκοι την Κωνσταντινούπολη. Μα είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Δεν καταλαβαίνω τι γίνεται, γιατί οι Τούρκοι τα κάνουν όλα αυτά.
1: Είναι ίδιον κύριε Κοντονή, εκτός από τον αναθεωρητισμό των γειτόνων ευρύτερα και ιστορικά, να μετέρχονται τουλάχιστον να υφαρπάζουν πλέον του εδάφους για την πολιτιστική κληρονομιά άλλων λαών και διϊστορικών λαών όπως ο δικός μας. Η παρουσία του βεβαίως εκεί, στην Αγία Σοφιά εχθές, είχε αυτόν τον χαρακτήρα τον οποίο επισημάνατε. Να τονίσει βέβαια, ψευδώς, ότι η κατάκτηση, η άλωση της πόλης, υπάρχει και ένα σχετικό έργο, την πόλη την είπανε πόλη γιατί δεν υπήρχε άλλη ομορφότερη,
0: βέβαια.
1: Και όχι μόνο. Η παρουσία του λοιπόν εκεί είχε σκοπό και χαρακτήρα να δηλώσει ή να υποδηλώσει αυτό ακριβώς το οποίο επισημάνατε. Δηλαδή ότι εμείς είμαστε εδώ, κατακτήσαμε την πόλη, φέραμε τον πολιτισμό, άρα γιατί πολιτισμός ήταν εκείνος ο οποίος παραδείγματος χάρη έβαζε χαράτσι μόνο στους Έλληνες, κυνηγούσε τους Έλληνες, δεν τους άφηνε τουλάχιστον από πλευράς δουλείας να έχουν κάποιο βαθμό ελευθερία. Θυμηθείτε τις φαγές, θυμηθείτε τους εξανδραποτισμούς και τα τόσα άλλα τα οποία είναι γνωστά από την ιστορία. Τώρα, τι σόι ήταν αυτός ο τρόπος με τον οποίο εκφράστηκε ο κ. Ερντογάν, νομίζει ότι προσπαθεί να υφαρπάσει πλέον τον άλλον και την βούληση των λαών ή και του λαού των δικών μας, πλέον της ιστορίας του. Ή να υφαρπάσει, κύριε Κοντονή, την ιστορία της καρδιάς των λαών. Εάλλο μεν η πόλης, αλλά η ιστορία της καρδιάς αυτού του τόπου και του λαού του είναι μέσα εκεί και δεν μπορεί να την πάρει κανένα.
0: Δεις, ναι, έχετε απόλυτα δίκιο. Τέλος πάντων, αυτό όμως που είπανε το γεγονός ότι σώσαμε την πόλη έκανε εντύπωση και μάλιστα χειρίστη εντύπωση σε όλο τον ελληνικό λαό, όχι μόνο βέβαια, σε όλη την Ευρώπη. Αλλά η Ευρώπη τι κάνει για όλα αυτά, δεν καταλαβαίνω, δεν μπορώ να καταλάβω.
1: Με προλάβατε, ακριβώς αυτό θα επιθυμούσα να πω. Ελπίζω, εύχομαι τουλάχιστον, οι Ευρωπαίοι, κατά τα άλλα συμμαχοί μας, όταν ξαναβρεθούν στα τραπέζια του καθορισμού το τι θα γίνει στην Ευρώπη και όχι μόνο και στην περιφέρεια της Ευρώπης, να ξαναθυμηθούν αυτό ακριβώς το οποίο είπε ο κ. Ερντογάν και πολύ περισσότερο να ξαναθυμηθούν τις σκηνές απείρου κάλους όταν τουλάχιστον εισέβαλαν στα γραφεία του δεύτερου τη τάξη κόμματος της γείτονος και εξανδραπόθησαν από εκεί, εκτός από τους Έλληνες το 1453, και τον κύριο Οζέλ, τον συμπατριώτη τους.
0: Ναι,
1: ελπίζω λοιπόν όταν θα μιλήσουν ξανά για ανθρώπινα δικαιώματα ή για τουλάχιστον δημοκρατικές αξίες να θυμηθούν αυτά τα οποία συμβαίνουν στη γείτονα ή εκφράζονται τουλάχιστον από τη γείτονα, διότι είναι ηλίου φαϊνότερον, κύριε Κοντονή, ο γαλάζιο του Αιγαίου, το είπαμε και άλλη φορά, ήταν κάποιοι άλλοι λαοί και δύο δικός μας, πολλές χιλιάδες χρόνια πριν, πολύ πριν, κάποιοι άλλοι όπως οι γείτονες έλθουν στην περιοχή μας. Και αυτό, κύριε Κοντονή, είναι ακριβώς το οποίο φοβούνται. Φοβούνται να υποδηλώσουν ότι δεν έχουν πολύ μεγάλη ιστορία στην περιοχή. Αυτό προσπαθούν να εμπεδώσουν στο ακροτηριό τους και δει ο κύριος Ερντογάν στις συνθήκες με τις οποίες διοικεί την γείτονα χώρα. Γιατί περί αυτού πρόκειται ως νέος σουλτάνος.
0: Σωστά. Εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής. Έγιναν όλα αυτά, ότι και αν έγινε, μετά φτάσαμε σε ένα σημείο με τη μονταζιέρα τους να παρουσιάσουν ένα γεγονός που είχε σημειωθεί το 2025, το Δεκέμβριο αν θυμάμαι καλά, στο Φάρμακο Νήσι. Εκεί όπου ένα τουρκικό αλλιευτικό είχε μπει στα δικά μας νερά, οι δικοί μας προσπάθησαν να το διώξουν, αυτοί είπαν άλλα πράγματα, ότι είναι τωρινή υπόθεση αυτό κτλ. Όλα αυτά σημαίνουν κάτι? Σημαίνει ότι αυτό το καλοκαίρι θα είναι πολύ πιο δύσκολο από όλες τις άλλες περιπτώσεις?
1: Ελπίζουμε να μην επανέλθουμε στα του παρελθόντος, του πρόσφατου σχετικά παρελθόντος, κύριε Κοντονή. Πράγματι η γείτονα χώρα και δύο, ο κύριος Ερντογάν αναζητεί έναν τρόπο να τονίσει ή τουλάχιστον να έχει ένα αποκούμπι, ας μου επιτραπεί η έκφραση, για να μπορεί να επιβάλλει για μια ακόμη φορά στην γείτονα εκλογές, προώρες εκλογές, μέσα από τις οποίες θα αναδειχθεί και πάλι στην ηγεσία αυτής της χώρας. Διότι όταν τοποθετεί ή τουλάχιστον με την ανεξάρτητη δικαιοσύνη ενδεχομένως της γείτονος, όπως ο ίδιος λέει, βρίσκεται λοιπόν στην αντιπολίτευση ο 13-0 κύριος Κιλιτζάρογλου, καταλαβαίνετε ότι για άλλη μια φορά αναζητεί ο κύριος Ερντογάν έναν τρόπο, ναι, μέσα από τον οποίο θα ανέλθει και πάλι στην εκκλησία. Λίγο πιο νωρίς αυτή τη φορά, βέβαια.
0: Ναι, θα κάνει αυτό... εκλογές νωρίτερα από ό,τι λένε, γιατί δεν μπορεί σύμφωνα με το Σύνταγμα να μπει, εάν δεν κάνει νωρίτερα εκλογές να ξαναγίνει.
1: Μέσα σε αυτό, κύριε Κοντονή.
0: Για πολλούς τη φορά, πρόεδρος, ναι.
1: Η υβριδικού χαρακτήρα επιχείρησης που διεξάγει άτυπα ή και τυπικά πολλές φορές το γειτονικό καθεστώς, μεταξύ των οποίων και αυτό το οποίο είπατε στο Αγαθονήσι. Επειδή, κύριε Κοντονή, έχω βρεθεί εκεί που αρχίζει η Ελλάδα και δει στο Αγαθονήσι ως διοικητής της περιοχής,
0: ξέρω γι' αυτό και σας τα θέτω αυτά,
1: γνωρίζω πάρα πολύ καλά τι συμβαίνει. Γνωρίζω πάρα πολύ καλά ότι απέναντι ακριβώς, δίπλα σε αυτούς που ονομάζονται ψαράδες, ήταν η δική τους ακτοφυλακή ή τουλάχιστον το που βρίσκονται ή προσπαθούν να βρίσκονται. Όμως γνωρίζουν οι φύλακες και δει το δικό μας λιμενικό για να πράξει τα δέοντα σύμφωνα με, πάντοτε με αυτά που ορίζει το διεθνές δίκαιο, οι νομικοί μας κανόνες, ο νομικός μας πολιτισμός, το ευρωπαϊκό κεκτημένο, γιατί είμαστε στα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όχι μόνο.
0: Ναι, γι' αυτό είπαμε προηγουμένως τι κάνει η Ευρώπη. Εδώ είναι σύνορα της Ευρώπης, δεν είναι μόνο σύνορα της Ελλάδας.
1: Γι' αυτό σας είπα και πάλι, ελπίζω αυτά να τα θυμηθεί η Ευρώπη και δει τη μονταζιέρα της γείτονος. Αλλά ξέρετε ότι οι γείτονες δείχνουν αυτά που θέλουν να δείξουν.
0: Α, βέβαια. Γι' αυτό είπαμε για μονταζιέρα.
1: Ακριβώς πώς ξεκίνησε το περιστατικό, που βρέθηκαν, γιατί βρέθηκαν, και αφού έχουν τόσο καλό, αναρωτιέμαι πολλές φορές, δίκτυο ή κανόνες ή αν θέλετε ανθρώπους, ζαντάρμα παραδείγματος χάρη, χωροφυλακή της γείτονος, στρατός δηλαδή είναι αυτός, δεν νομίζω ότι είναι χωροφυλακή, μία ακόμα λιμενικό που τόσα σκάφη απέναντι. Μα γιατί άραγε φεύγουν αυτοί οι μετανάστες και έρχονται απέναντι? Πώς φεύγουν ξαφνικά?
0: Έχετε απόλυτα δίκιο σε αυτό που λέτε. Εκείνο που θέλω να πω εγώ είναι το εξής, ότι μετά από τους μετανάστες ή τους λάθρομετανάστες για μένα, καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό που κρίθηκε χθες και προχθές καραβιές δέχτηκε. Θέλω να πάμε στο... Ναι, πείτε μου, πείτε μου.
1: Είναι μια άλλη υβριδικού τύπου επιχείρηση η οποία ξεκινάει από τις πόρειες της Λιβύης και δει το μάζεμα εκεί και τον χειρισμό τον ανάλογο, καταλαβαίνετε τι εννοώ, του άλλου καθεστώτος της Τρίπολης, συγγενούς αν θέλετε προς τις απόψεις του κύριου Ερντογάν.
0: Ναι, τώρα όμως έχουμε και το εξής φαινόμενο. Προημερών ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας των Τούρκων από την Αδριανούπολη, από ελληνική πόλη δηλαδή για να είμαστε ειλικρινείς, καταφέρθηκε εναντίον της χώρας μας λέγοντας για γαλάζια πατρίδα, για, δεν θα τους αφήσουμε, δεν. Όλα αυτά σημαίνουν ότι αυτό το κάσους μπέλι ήδη μπαίνει σε, ξέρω εγώ, σε εφαρμογή.
1: Το κάζους μπέλι είναι διατηρημένο, κύριε Κοντονή, από πλευράς γείτονος, το παράνομο κάζους μπέλι.
0: Ναι, αυτό.
1: Για την χώρα μας, με τα γνωστά γεγονότα των Ήμια από την τουρκική έτος παρενθέσεως Βουλή και δίνει κάποιες αρμοδιότητες στη γείτονα χώρα και δει στον προεξάρχοντα τον πρόεδρό της. Ότι είπε ο κύριος γείτονας υπουργός άμυνας από την Αδριανούπολη, όχι τυχαία. Η Αδριανούπολη, να ξέρετε, είναι στο τρίγωνο του λεγόμενου Καραγκάτς, ακριβώς απέναντι. Τα σύνορα εκεί, ο Εύρος δηλαδή, περνάει στη μεριά της Τουρκίας. Και ένα κομμάτι προς τα εδώ, προς εμάς. Και όταν λέω πάρα πολύ κοντά, πολύ κοντά και εκεί που γίνανε τα επεισόδια το 2020, αν θυμάστε,
0: βέβαια,
1: στον Εύρο.

0: εκπαιδευόμαστε ως ένοπλες δυνάμεις.
1: Και έχουμε και καλύτερα οπλικά συστήματα, στρατηγέ μου, εσύ τα ξέρετε καλύτερα από μένα.
0: Ακριβώς. Και προσπαθούν να πούν μέσα από τις λέξεις τους κάτι το οποίο νομίζουν ότι ο νομικός πολιτισμός της Ευρώπης θα δεχθεί. Μπορεί να το πούν για το εσωτερικό τους, αλλά σε καμιά περίπτωση αυτό δεν θα γίνει αποδεκτό από τη χώρα μας, σε καμιά περίπτωση δεν θα γίνει, πιστεύω, αποδεκτό από την Ευρώπη και βέβαια και δεν μπορεί να στηριχθεί στο διεθνές δίκαιο.
1: Ναι, ακριβώς, δεν στηρίζεται, έχετε απόλυτα δίκαιο. Δεν μπορεί να στηριχθεί.
0: Δεν μπορεί να στηριχθεί στην λεγόμενη UNCLOS, United Nations Council, Law of the Seas, δηλαδή των Ηνωμένων, του ΟΗΕ, δηλαδή η συνθήκη για το δίκαιο των θαλασσών υπογράφηκε στο Μοντέγκο Μπέι το 1982, μεταξύ των οποίων λέει για την κεφαλοκρηπίδα, λέει για την λεγόμενη ΑΟΖΑ, αποκλειστική οικονομική ζώνη, και λέει ότι και οι νήσοι έχουν δυνατότητα να διακηρύξουν, να κηρύξουν ΑΟΣ. Επομένως και τα νησιά του Αιγαίου. Προσέξτε μια λεπτομέρεια. Όταν λέμε νήσι για το ευρωπαϊκό δίκαιο, εννοούμε και εκείνα τα νησιά τα οποία ονομάζουν οι γείτονες εύστοχα, μέσα σε παρένθεση, βραχονησίδες,
1: ναι,
0: ή μικρές νησίδες. Καταλαβαίνετε τους λόγους.
1: Σωστά.
0: Όμως το διεθνές δίκαιο είναι εδώ και πάνω απ' όλα είμαστε κι εμείς εδώ ως λαός. Δεν σκοπεύουμε να φύγουμε από εδώ σε καμία περίπτωση και οι ένοπλες δυνάμεις είναι εδώ και γρηγορούν 24.
1: Μα αυτό φοβούνται, τις ένοπλες δυνάμεις. Τις ένοπλες δυνάμεις της χώρας μας φοβούνται οι Τούρκοι με τα οπλικά συστήματα, με την τεράστια εκπαίδευση που έχουν κτλ. Αυτά τα τρέμουν.
0: Έρχεται και σε 3 μήνες περίπου η έτερη FDI φρεγάτα του πολεμικού ναυτικού.
1: Μαζί με τον Κίμωνα να είναι.
0: Ακριβώς.
1: Και θα είναι και πιο σύγχρονη, Και πιο σύγχρονη.
0: Ο Θεμιστοκλής.
1: Ναι, θα είναι και πιο σύγχρονος ο Θεμιστοκλής.
0: Λίγο πιο σύγχρονος.
1: Αλλά και ο Κίμωνας πλέον θα τα βάλει τα συστήματα όλα αυτά.
0: Ακριβώς. Όχι, υπάρχει ο Κίμωνας αυτή τη στιγμή. Είναι η ναυαρχίδα του στόλου μας και είναι το καλύτερο γενικά πλοίο που υπάρχει στην Ανατολική και στην Ανατολική Μεσόγειο και όχι μόνο, κύριε Κοντονή.
1: Σωστό.
0: Κάνει τη διαφορά.
1: Ναι, τώρα να σας πάω λίγο έξω από τα σύνορά μας. Τελικά ο πόλεμος γίνεται, ο πόλεμος σταμάτησε, ο πόλεμος θα σταματήσει, ο πόλεμος έχουμε χάσει την μπάλα.
0: Ο πόλεμος σταμάτησε, κύριε Κοντονή, αλλά με διακοπές και με εντάσεις ή αν θέλετε μικρές εκατέρωθεν προσβολές μεταξύ των δύο πρόσφατα εμπολέμων, οι οποίοι έχουν διακηρύξει έστω και τυπικά εκεχηρία 60 ημερών. Οι Αμερικανοί προσέβαλαν με αεροπορικές εξόδους στόχους από ό,τι είδαμε στην περιοχή του νησιού Κέσμου, δηλαδή στην περιοχή του κόλπου του Ορμούς και όχι μόνο, αλλά και απέναντι στο Μπανταραμπάς. Το Μπανταραμπάς είναι ένας μεγάλος λιμένας, πάλι απέναντι από τον νησί Κέσμ, πάλι στα στενά του Ορμούς. Κυρίως τον παρόδο ότι είναι η έδρα του στόλου των Ιρανών, ότι, με ό,τι αυτό σημαίνει. Προσέβαλαν λοιπόν συστοιχίες αντιεροπορικών και όχι μόνο πυράβλων εκεί, αλλά και αλλού μέσα και πολύ κοντά στην επικράτεια του Ιράν, ούτως ώστε να αποτρέψουν δυνητικές περιπτώσεις, γιατί σημειώθηκαν από ό,τι λέει και η Σότκουμ τέτοιες περιπτώσεις, να προσβάλλουν τις αμερικανικές δυνάμεις οι φρουροί της Επανάστασης. Σε ανταπόδοση βέβαια από την άλλη μεριά έστειλαν προς την περιοχή του Κουβέιτ πυραυλικά συστήματα οι φρουροί της Επανάστασης και αυτά από ό,τι φαίνεται και μας λέει η επίσημη ανακοίνωση του Κουβέιτ αναχαιτίστηκαν και τα πυραυλικά συστήματα και τα μη επανδρομένα συστήματα. Τα
1: και αυτό που λένε ότι κατέριψαν ένα αεροπλάνο της Αμερικής, οι Αμερικανοί λένε τι λέει, αυτοί λένε αυτοί.
0: Η επίσημη, τον είδα εχθές, η επίσημη ανακοίνωση της CENTCOM, δηλαδή της κεντρικής διοίκησης όπως ονομάζεται, Central

0: Command των Ηνωμένων Πολιτειών υπεύθυνη για την περιοχή και που διεξάγει τις επιχειρήσεις, έβγαλε ανακοίνωση και είπε ότι αυτό είναι false, δηλαδή είναι fake news, δηλαδή ένα γεγονός το οποίο δεν υπάρχει. Προσπαθούν, αλλά συνήθως δεν τα καταφέρνουν, κύριε Κουντονή.
1: Στον πόλεμο γίνονται όμως αυτά, έτσι δεν είναι, στρατιέ μου?
0: Ακριβώς, ακριβώς. Στον πόλεμο λέγονται οι μεγαλύτερες αναλήθειες, ας μου επιτραπεί η έκφραση, ή τουλάχιστον γεγονότα τα οποία δεν στηρίζονται στην πραγματικότητα.
1: Μάλιστα. Στρατηγέ μου, αύριο θα αναλύσουμε περισσότερο πάνω σε αυτό το θέμα και ιδιαίτερα προς τα που πηγαίνει η υπόθεση του πολέμου μεταξύ Ιράν και Ισραήλ και Αμερικής. Ιράν εναντίον Ισραήλ, Αμερικής. Ή Αμερικής, Ισραήλ εναντίον Ιράν.
0: Εξάγεται και ένας πόλεμος στα βόρεια σύνορα του Ισραήλ, όπως γνωρίζουμε.
1: Ναι, βέβαια. Στο Λίβανο. Εκεί αυτός δεν σταματάει.
0: Προς στιγμή, κύριε Κοντονή, δεν σταματάει και φαίνεται ότι οι Ισραηλοί προσπαθούν να εμπεδώσουν το σύστημα ασφαλείας στα βόρεια σύνορά τους και να έλθουν σε μια συμφωνία με την γειτονική για αυτούς χώρα που λέγεται Λίβανος.
1: Μάλιστα.
0: Και επί της οποίας υπάρχει η περίφημη Χεζμπολάχ, ένας πρόξης, αν θέλετε ένας πληρεξούσιος του Ιράν στην περιοχή.
1: Ναι, όπως και ο πόλεμος δεν σταμάτησε και δεν μπορεί και να σταματήσει, που για πέμπτο χρόνο τώρα μένεται αυτός ο πόλεμος εκεί στην Ουκρανία.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Αυτά θα τα αναλύσουμε αύριο, στρατηγέ μου. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή σας ημέρα.
0: Καλή σας ημέρα και ευχαριστώ, κύριε Κοντονή.
1: Εγώ ευχαριστώ πολύ. Καλή σας ημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Κύριε Μπέργκα. Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
3: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
4: Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησί Αρχοντιά.
5: Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8.
6: Η ώρα είναι 7:30.
7: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει. Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης, Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Αβίν. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Mini Market. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Αβίν κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης, Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
8: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοποιείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 2721-027-325 και 6984-597400. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει. Φραγκαίας. Σε τρία σημεία. Στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Οθόνος 6. Αρτέμιδος και Δαμιλάτη. Πλησίων Κτέλ. Νέδοντος 76. Στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
9: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
10: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
9: Για τα μερεμέτια?
10: Εκεί.
9: Και για τα βαψίματα?
10: Τι λέμε.
9: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
10: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
11: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
10: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
11: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
10: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
11: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
10: Τηλέφωνο 27210-69454.
11: Κλίμης.
10: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
12: Τι βλέπεις? Μόλις κουνήσει την ουρά της.
13: Όλοι την προσκυνάνε.
12: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
13: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρετη σκυλίτσα.
14: Pet Market Σπυρόπουλος.
13: Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
14: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθριών.
13: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
14: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
13: Τηλέφωνο 27210-87164.
14: Ανοιχτά όλη μέρα.
13: Pet Market Σπυρόπουλος.
14: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
15: Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας.
16: Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων και τεχνητής βροχής. Αγροτικά μηχανήματα, βενζινοπρίωνα, βενζινομηχανές, θαμνοκοπτικά, χλωκοπτικά, ψεκαστικά και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση Λιανική Χοντρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27-210-23-778 και 21-132.
17: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
18: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
19: Συντονίσου. Όλη αυτή η τριμερή συμμαχία Ελλάδος-Κύπρο-Ισραήλ, αλλά η συμμαχία με την Γαλλία ή ακόμη και με την Αίγυπτο, αντιλήφθη ο κύριος Ερντογάν ότι πάνε να δημιουργηθούν τετελεσμένα εν απουσία της Τουρκίας. Και αυτό το εξέλαβε ως μια στρατηγική περικύκλωση. Και από την άλλη ήθελε να προλάβει τη δημιουργία τετελεσμένων και να αντιδράσει κατά αυτόν τον τρόπο. Όμως ο κύριος Ερντογάν πάντοτε λαμβάνει υπόψη και τη διεθνή συγκυρία. Όταν πλέον αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα γεωπολιτικό κενό, επειδή όλοι οι διεθνείς δρόντες, Ευρώπη, Αμερική είναι απασχολημένοι με το Ιράν, το βλέπετε, όλοι ασχολούμαστε τι θα γίνει με τον πόλεμο, αν θα ανοίξουν τα στενά, αν θα πέσει το πετρέλαιο ή όχι. Είναι η Ρωσία, επομένως λέει είναι ευκαιρία αυτή τη στιγμή να προχωρήσω ένα βήμα παραπάνω, διότι δεν θα έχω ούτε διεθνείς αντιδράσεις και το κόστος για την Τουρκία θα είναι πάρα πολύ μικρό. Έτσι σκέφτεται ο κύριος Ερντογάν. Και αυτό πρέπει να το γνωρίζουμε. Το ίδιο δεν έκανε το 1974. Όταν υπήρχε κάποιο πολιτικό κενό. Το ίδιο δεν έκανε το 1995 με τα ίμια.
1: Ναι. Τώρα έχουμε και το εξής φαινόμενο όμως, κύριε Πτεράρχε Κωστή μου. Έχουμε το εξής, να παίζει τώρα η Μονταζιέρα ένα σπουδαίο ρόλο. Τι εννοώ? Είχαμε μια εικόνα που μας έδειξαν οι Τούρκοι. Εικόνα του 2025 το Δεκέμβριο. Εκεί στο Φαρμακονής.
19: Ήταν μια αντιστροφή της πραγματικότητας.
1: Ακριβώς.
19: Ενώ τα δικά μας τα λευτικά πήγαν να διώξουν τους Τούρκους που ψάρευαν μέσα στα χωρικά μας ύδατα, βγάλανε φωτογραφίες και αν δείτε τις συνομιλίες, ήταν όλες φτιαχτές. Για να το χρησιμοποιήσει αντίστοιχα και να εκθέσει την Ελλάδα και να πει: κοιτάξτε να δείτε ποιος δημιουργεί πρόβλημα, ποιος δημιουργεί την ένταση. Άρα λοιπόν θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, επιφυλακτικοί και βεβαίως να μην παγιδευόμαστε σε τέτοιους είδους ψηφιακούς επικοινωνιακούς, επικοινωνιασμούς.
1: Ναι.
19: Επομένως, εκεί θα πρέπει να προσέξουμε και ανα πάσα στιγμή να χρησιμοποιούμε και εμείς τη δημόσια διπλωματία να εκθέτουμε την Τουρκία. Δεν μπορεί να μας εκθέτει συνεχώς η Τουρκία και να εμείς να μην λέμε αυτά τα οποία κάνει η Τουρκία. Επειδή έχουμε συνομιλίες ή επειδή συμβόμαστε τη διακήρυξη των Αθηνών ή επειδή, αν θέλετε, δεν θέλουμε να δημιουργήσουν περαιτέρω κλιμάκωση και ένταση.
1: Λένε, μάλιστα το διάβασα, ήταν και μια δήλωση που έκανε ένας ναύαρχος, λένε ότι τα ήρεμα νερά ήταν ο ρόλος και μέσα στο μυαλό των Τούρκων για επέκταση στο Αιγαίο. Είναι έτσι?
19: Τα ήρεμα τα χρησιμοποίησε για μένα, ήταν οι λόγοι που ανέφερα περισσότερο.
1: Ναι, σωστό. Έτσι. Είναι,
19: από εκεί και
1: είναι
19: πέρα,
1: πιο κοντά στο σκεπτικό τους, ναι.
19: Φαίνεται και από την αρχή ήταν φανερό ότι ο κύριος Ερντογάν δεν ήθελε τα ήρεμα νερά. Δεν το συνέφεραν, δεν τον εξυπηρετούσαν. Και γι' αυτό άλλωστε όταν όλα αυτά δεν τα πέτυχε, επανέρχεται ξανά στις προκλήσεις, στη ρητορική των προκλήσεων, της έντασης και βεβαίως με την ακραία πρόκληση να ψηφίσει το νόμο για τη Γαλάζια Πατρίδα. Έναν εσωτερικό νόμο, τον οποίο θα προσπαθήσει να τον εφαρμόσει εξωτερικά εις βάρος της Ελλάδος. Εκεί θα πρέπει να εστιαστούμε και εκεί θα
1: πρέπει να
19: κάνει.
1: Προληπτικά. Αρχέ μου, η Ελλάδα τι πρέπει να κάνει? Είπατε να δράσουμε τουλάχιστον.
19: Η Ελλάδα αυτό
1: ακέραια, και γρήγορα, ναι. Τι πρέπει να κάνει?
19: Δεν μετράει μόνο το τι λες και πού το λες. Δηλαδή, βεβαίως η Ελλάδα έκανε μία δήλωση. Βεβαίως έχει ενημερωθεί η Συμμαχία, η Ευρώπη, η ΝΑΤΟ. Αλλά μετράει και η κίνηση. Όταν η Ελλάδα θα συγκαλούσε επίσημα πλέον τη Σύνοδο Κορυφή για αυτό το θέμα, θα έστελνε και ένα μήνυμα αποτροπή στην Τουρκία.
1: Ναι.
19: Άρα θα πρέπει οπωσδήποτε να συγκληθεί ένα σύνολο κορυφής γι' αυτό, ανεξάρτητα γιατί λένε μα δεν είδαμε το κείμενο και θα το δούμε. Όταν θα το δούμε θα είναι πολύ αργά. Όπως με τον Κάζους Μπέλη και όπως με το τουρκολιβικό μνημόνιο, το οποίο παρά το ότι είναι άγκυρο, είναι παράνομο, υπάρχει. Δημιουργεί μια νέα πραγματικότητα.
1: Δηλαδή η Ελλάδα πρέπει να προσφύγει, ας πούμε, στα διεθνή φόρα.
19: Άμεσα, σύνοδο κορυφής δεύτερον, η Ελλάδα, γι' αυτό λέω, θα ενημερώσει και ότι η Ελλάδα είναι αποφασισμένη να μην το επιτρέψει. Άμεση επέκταση χωρικών υδάτων στην Πελοπόννησο και Κρήτη και άμεση συνεργασία με την Κύπρο για οριοθέτηση ΑΟΣ.
1: Σωστό,
19: και βεβαίως από την άλλη ανακήρυξη ΑΟΣ χρησιμοποιώντας το χάρτη της Ευρώπης, όχι το χώρο ταξικό μας, το χάρτη της Ευρώπης που έβγαλε η Ευρώπη,
1: ναι.
19: Με βάση το διεθνές δίκαιο ή το χάρτη της Σιβήλης, τον οποίο το διώξαμε εμείς, τον αφήσαμε στην άκρη ότι είναι από μια ιδιωτική εταιρεία, ενώ ο κύριος Ερντογάν χρησιμοποιεί το χάρτη της Γαλάζιας Πατρίδος. Και ανακήρυξε ΑΟΣ και αποστολή συντεταγμένων στον ΟΗΕ να δημιουργήσουμε εμείς τελεσμένα και βέβαια συνεχή δυναμική παρουσία εκεί που αμφισβητεί η Τουρκία. Αν δεν κάνουμε αυτές τις κινήσεις και αν δεν δείξουμε την αποφασιστικότητά μας, από εκεί πέρα δεν θα αποτρέψουμε την Τουρκία. Η αποτροπή δεν κρίνεται μόνο από το τι έχει, δηλαδή αν έχει πολλά αεροπλάνα, αν έχει συμμαχίες, αλλά κρίνεται και είναι αξιόπιστη από την πολιτική βούληση. Αν δεν την έχεις αυτή την πολιτική αποφασιστικότητα, τότε όλα αυτά που έχεις δεν μετράνε ως αποτροπή. Πώς θα το κάνουμε?
1: Άρα με λίγα λόγια πρέπει να δράσει άμεσα η Ελλάδα, λέτε, κύριε Πτεράρχε.
19: Ήδη έπρεπε να έχουμε δράσει.
1: Ναι.
19: Δεν θα πρέπει να περιμένουμε να ψηφιστεί όπως θα ψηφιστεί.
1: Ναι.
19: Γιατί τότε θα είναι αργά, θα γίνει πάλι ένα τετελεσμένο, παράνομο, παράλογο, αλλά θα υπάρχει. Και όταν εγώ έθεσα και το ερώτημα και θέτω. Δηλαδή, Όταν θα σου λέει η Τουρκία, τα νησιά δεν έχουν ΑΟΣ και η Φαλοκρηπίδα, έχουν μόνο χωρικά υδατάρα, είστε μέχρι τα 6 ναυτικά μίλια. Και εγώ κρίνω αυτή την περιοχή δικού καθεστώτος, γιατί θα δίνει το δικαίωμα στον Ερντογάν. Και όταν τα δικά μας 40 θα πάνε να ψαρέψουν στα 6,5 ναυτικά μίλια και θα έρθει ο Τούρκος να τα διώξει, εμείς τι θα κάνουμε.
1: Σωστά. Λένε ακόμα ότι αν θα πάμε στα διεθνή δικαστήρια, από τα 10 η Τουρκία θα πει ναι, υποχωρώ εγώ στα 7, να υποχωρήσει και εσύ στα 3. Άρα ναι, κάτι κερδισμένη θα βγει.
19: Δεν υπάρχει περίπτωση η Τουρκία να πάει σε διεθνές δικαστήριο με ένα μόνο θέμα. Η Τουρκία θέλει, και αυτό, αυτή είναι η τακτική της, να δείξει ότι δεν είναι μόνο μία διαφορά, είναι πολλές οι διαφορές. Άρα θα πρέπει να πάμε στη Χάγη για όλες τις διαφορές. Αυτός είναι ο στόχος και ο σκοπός της Τουρκίας.
1: Ναι.
19: Δεν υπάρχει περίπτωση η Τουρκία να συμφωνήσει να πάμε στη Χάγη για ένα θέμα. Δεν θέλει νομική λύση, γιατί ξέρει δεν τη συμφέρει. Άρα θέλει πολιτική λύση. Δηλαδή να λυθεί το θέμα μέσω συζήτηση.
1: Ναι.
19: Αυτό θέλει. Και με όλες αυτές τις κινήσεις θέλει και ψυχολογική λόγη. Να πιέσει, να φοβήσει, να δημιουργήσει ένταση για να υποχωρήσει η Ελλάδα. Αυτό θέλει. Και αυτή είναι η τακτική της Τουρκίας.
1: Ναι, μια Τουρκία η οποία είναι και αυτή κοντά σε εκλογές. Νομίζω θα τις κάνει νωρίτερα, έτσι δεν είναι? Για να βγει πάλι ο Ερντογάν.
19: Αυτό είναι, θεωρώ, το λέγαμε από πολύ καιρό,
1: ναι,
19: ότι
1: ναι,
19: ο κ. Ερντογάν θα το κάνει για να μπορεί να έχει δικαίωμα να πάρει και μια άλλη τετραετία, πενταετία.
1: Μάλιστα.
19: Αυτή είναι η. Εκεί αυτό το ξέρουμε, το γνωρίζουμε διαχρονικά. Το θέμα είναι πώς αντιδρούμε και τι πρέπει να κάνουμε ώστε να αποτρέψουμε την Τουρκία από το να συνεχίζει να δημιουργεί είτε δεδομένα, είτε νέες πραγματικότητες, είτε τελεσμένα, πείτε το όπως θέλετε.
1: Σωστά. Βλέπετε να έχουμε ένα καλοκαίρι με ένταση ή όχι?
19: Εάν ψηφιστεί αυτό το παράλογο νομοσχέδιο, που σαφώς δεν επηρεάζει το διεθνές δίκαιο, όμως η Τουρκία θα το χρησιμοποιήσει και προσπαθήσει να το εφαρμόσει, τότε η Ελλάδα θα πρέπει να αντιδράσει. Επόμενο είναι. Επομένως βρισκόμαστε σε μια φάση κλιμακούμενης έντασης. Σε μια κυοφορούσα κρίση, να το πω έτσι διαφορετικά.
1: Ναι. Άρα με λίγα λόγια είναι αυτό που είπατε, κύριε Ιατρίδη. Άμεση αντίδραση της Ελλάδας. Άμεση,
19: η Ελλάδα
1: άμεση.
19: Πρέπει να αντιδράσει. Πλέον αφήνουμε τη διαχείριση των Εθνών, όπως το κάτω-κάτω μας βοήθησε ελάχιστο, όπως και την Τουρκία. Αλλά το κακό με εμάς είναι ότι δώσαμε την εντύπωση ότι όλα πάνε καλά με την Τουρκία. Και όταν πας τώρα να διαμαρτυρηθείς, τι θα σου πούνε οι σύμμαχοι, ειδικά η Γερμανία, η Ιταλία?
1: Σωστά.
19: Μα αφού εσείς μιλάτε, τα βρίσκετε τώρα, γιατί εσύ, ας το πούμε, διαμαρτύρησε η Ελλάδα?
1: Ναι.
19: Καταλάβατε. Αυτό το λέγαμε από την αρχή. Θέλει προσοχή να μην δώσουμε την εντύπωση ότι όλα πάνε καλά με την Τουρκία.
20: Κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94.8.
21: Πλύνε και στέγνωσε ρούχα, σεντόνια, κουβέρτες, παπλώματα, γρήγορα, έξυπνα και οικονομικά, σε λιγότερο από μία ώρα. Smart Wash Self Service Laundromat. Πλυντήρι αυτοεξυπηρέτησης με χέρμα. Πλένετε από 5 ευρώ, στεγνώνετε από 1 ευρώ. Δωρεάν απορρυπαντικό, μαλακτικό και 4 ακόμα επαγγελματικά καθαριστικά που πέφτουν αυτόματα στην πλήση σας. Κατάλληλο για φοιτητές, φαντάρους, Airbnb, ξενοδοχεία, κομμωτήρια, γυμναστήρια. Το κατάστημά μας λειτουργεί 365 ημέρες από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ και παρέχει μηχάνημα ανταλλαγής χαρτονομισμάτων σε κέρματα. Smart Wash Self Service Laundromat. Φαρών 156, Καλαμάτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977-014-877. Smart Wash Self Service Laundromat. Για καθαρά ρούχα με τον έξυπνο τρόπο.
19: Με τον έξυπνο τρόπο. Ό,τι χρειαζόταν, γιατί τα δεδομένα είναι χειρότερα από ό,τι πριν.
1: Σωστά, ήταν ανοιχτά τα στενά του ορμούς και τώρα κλειστά.
19: Δεν υπήρχε ενεργειακή κρίση. Επομένως, τι κάναμε? Ξεκίνησε ένα πόλεμο χωρίς να λάβει υπόψη του κάποιους παράγοντες. Και τώρα βρισκόμαστε σε μια θέση χειρότερη και ψάχνουμε να βρούμε μια διέξοδο για να την παρουσιάσουμε ως ένα αφήγημα νίκης και να πούμε ότι τελειώσανε όλα. Δεν θα τελειώσανε. Ούτε οι τιμές του πετρελαίου άμεσα, ακόμη και να τελειώσει ο πόλεμος σήμερα, θα έρθουν στα επίπεδα πρώτου
1: πόλεμου. Βέβαια,
19: αυτό
1: βέβαια.
19: Θα το ξεχάσουμε.
1: Τα πόνερα τότε θα έρθουν σε εμάς. Και ένα τελευταίο. Λένε οι Ιρανοί ότι έριξαν ένα αεροπλάνο των Αμερικανών. Οι Αμερικανοί το διαψεύουν.
19: Αυτά είναι μέσα στα πλαίσια των ψυχολογικών επιχειρήσεων, του επικοινωνιακού, αν θέλετε, μοντέλου, για να παρουσιάσει ο καθένας τη θέση του και ότι έχει δυνατότητες κλπ. Αυτά μην δίνουν μεγάλη σημασία. Η Αμερική το διέψευσε, το Ιράν το επιβεβαίωσε, αλλά για αυτή την περίπτωση κανείς δεν μπορεί να είναι σίγουρος ότι συνέβη. Όλα μέσα σε ένα πόλεμο μπορούν να λάβουν
1: εντάξει, ναι,
19: τεχνολογικές επιχειρήσεις,
1: όπως το είπατε
19: και
1: πριν.
19: Τα fake news και η προπαγάνδα και όλα.
1: Ακριβώς, όπως το... Και έχουμε και τον άλλο πόλεμο. 5 χρόνια πτεραρχέ μου.
19: Αφήστε το εκεί, το ξεχάσαμε.
1: Δυστυχώς. Εγώ να σας ευχαριστήσω. Είπατε πολλά και ενδιαφέροντα. Να περάσετε όμορφα αυτές τις μέρες. Ευχαριστώ πολύ. Καλή σας ημέρα, κύριε Τηρή.
19: Γεια σας.

Για να δούμε και τα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων, φίλες και φίλοι. Να ξεκινήσουμε με τη Δημοκρατία, η οποία ως βασικό της θέμα έχει εφιάλτης, η στέγαση για 1.130.000 νοικοκυριά. Στην πρώτη σελίδα η εφημερίδα Δημοκρατία. Και πάμε αμέσως τώρα να δούμε τι λέει ο Ελεύθερος Τύπος. Διαβάζουμε. Τα 6 SOS για φόρους κληρονομιάς, σημειώνει η εφημερίδα. Στην πρώτη σελίδα της ο Ελεύθερος Τύπος. Βήμα-βήμα η διαδικασία μεταβίβασης της περιουσίας. Αυτό είναι το θέμα που έχει ως βασικό στην πρώτη σελίδα η εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος. Και πάμε αμέσως τώρα να δούμε τι λέει η εφημερίδα Τα Νέα. Πάντα μιλάμε για την πρώτη σελίδα των εφημερίδων, έτσι. Η εφημερίδα λοιπόν Τα Νέα στην πρώτη σελίδα έχουν, μάλιστα τον έχουν λοξά βάλει τον τίτλο, τα κόμματα αναπεριφέρεια. Πού κερδίζουν και πού χάνουν. Είναι πολύ ενδιαφέρον το θέμα αυτό που έχει σήμερα η εφημερίδα. Θα το αναλύσουμε κι εμείς, όχι σήμερα, αλλά αύριο θα δώσουμε έκθεση πάνω σε αυτό το δημοσίευμα που έχει σήμερα η εφημερίδα Τα Νέα. Και από την εφημερίδα αυτή πάμε να δούμε τι λέει και το Μακελιό, μιας και είναι η επόμενη εφημερίδα. Το Μακελιό λοιπόν στην πρώτη σελίδα λέει αφεντικό της μαφίας, αρχιμπράβος του Δημητριάδη. Αυτό είναι το βασικό θέμα της εφημερίδας Μακελιό. Και από το Μακελιό πάμε στην Εστία. Η Εστία λοιπόν δημοσιεύει στην πρώτη σελίδα ως βασικό θέμα το εξής. Ο λαϊκισμός επιστρέφει. Και διαβάζουμε για αυτό το θέμα. Σύμβουλος του Αλέξη Τσίπρα προτείνει την κατάργηση του πλέον αδιαβλήτου θεσμού από συστάσεως του ελληνικού κράτους των πανελλαδικών. Όχι ψηφοθυρία στις πλάτες χιλιάδων νέων, λέει η εφημερίδα Εστία στην πρώτη σελίδα της. Και πάμε στην Εσπρέσο. Έχουμε ώρα, Βασίλη? Ωραία, να πάμε να δούμε τι λέει και η Εσπρέσο. Εάν μας τη φέρει το δίκτυο, έτσι.

άλλοι, δυστυχώς το διαδίκτυο δεν μπορεί να μας φέρει την εφημερίδα αυτή. Για να τη δούμε. Έφερε. Ωραία. Λοιπόν, προσπαθήσαμε να διαβάσουμε ορισμένες από τις εφημερίδες στην πρώτη σελίδα τους για να πάρετε μία γεύση για το πώς οι συνάδελφοι δημοσιογράφοι είδαν την επικαιρότητα και πώς την παρουσιάζουν στην πρώτη σελίδα των εφημερίδων που εργάζονται.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Φραγκαίας σε τρία σημεία στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Όθωνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πλησίον ΚΤΕΛ. Νέδοντος 76 στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας. Για ξεκάθαρα πράγματα. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης. Τηλέφωνα 27210-41-137 και 6946-057-295. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης.
2: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι Τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210-247-47 και 697-3884. 388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
3: Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
4: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα, όλα από την φάρμα μας, στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα delicatessen.
3: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 60 11 56.
4: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε.
5: Ακούς ρε πως πάει, ακούς υποδύναμη, ροπές!
6: Πω, πάει σφαίρα το εργαλείο, άλλαξες μηχανή.
5: Άλλαξα συνεργείο.
6: Καιρός ήταν, πήγες στο Θανόπουλο που σου είπα.
5: Πήγα και έδωσε ζωή στο αυτοκίνητό μου, μέσωσες φίλε.
6: Όχι εγώ, ο Θανόπουλος.
7: Θανόπουλο Σέρβις. Εγγυημένη εργασία για το όχημά σας. Εξειδικευμένη τεχνική, αξιόπιστα ανταλλακτικά.
8: Σύγχρονα ηλεκτρονικά μηχανήματα διάγνωσης. Δυνατότητα προγραμματισμού εγκεφάλου για αύξηση της υποδύναμης κινητήρων δίζελ και βενζίνης.
7: Εγκατάσταση συστημάτων υγραριοκίνησης σε γιοταχή και επαγγελματικά οχήματα. Σέρβις Air Condition.
8: Θανόπουλο Σέρβις. Νέα διεύθυνση, ΒΠΕ Μελιγαλά.
7: Τηλέφωνο 27240-27270.
9: Το ιδιωτικό κτέο Express Μεσσηνίας είναι το δικό σας κτέο. Με πολυετή εμπειρία στον έλεγχο των οχημάτων, σε ένα χώρο με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, το κτέο Express στο 5ο και 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσήνης είναι το κτέο που φροντίζει για την έγκυρη υπενθύμηση των προθεσμιών σας και σας παρέχει ένα ευχάριστο χώρο αναμονής. Κτέο Express στο 5ο και στο 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσήνης. Τηλέφωνα 27210-69-444 και 66-055. Κταίο Express. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας.
10: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82-735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
9: Δήμο Ελλάς από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά για νερό, κρασί, λάδι, καύσιμα και γυαλίματα. Σωλήνες όλων των τύπων και μηχανισμούς σύνδεσης δικτύων. Επίσης, πλυστικά, γεννήτριες, αεροσυμπιεστές, ηλεκτρικά, βιομηχανικά είδη, εργαλεία και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση, Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132. Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
11: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
9: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
12: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Η ώρα είναι 8.
13: Το όνομα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες είναι ένα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Χονδρεμπόριο σιδήρου αλουμινίου ανοξείδωτου χάλιβα. Για κάθε κατασκευή που απαιτεί άριστη ποιότητα πρώτης ύλης. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
14: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

0: Φίλες και φίλοι, στη συνέχεια της εκπομπής έχω καλέσει και είναι ήδη κοντά μου. Τον ακούσατε και την περασμένη εβδομάδα, το περασμένο Σάββατο, τον κύριο Αλέξανδρο Αλεξανδράκη. Είναι μέλος του ΠΑΣΟΚ, ένας νέος άνθρωπος. Δεν ξέρω αν θα είναι υποψήφιος, μπορεί και να είναι, δεν το ξέρουμε αυτό. Ένας νέος άνθρωπος λοιπόν, που το λέει η περδικούλα του, το λέει η καρδούλα του. Έχει γερά, κότσια, νεύρα και πάνω απ' όλα και γράφει σωστά. Και διάβασα κάποια άθρα του, ήμουν τουλάχιστον εντυπωσιασμένος από αυτά που είδα και τον ρωτώ σήμερα βάσει όλων των όσων έγραψε. Φοβάστε τον Τσίπρα? Καλή σας μέρα, κύριε Αλεξανδράκη.
1: Καλημέρα, κύριε Κοντώνη, είναι χαρά μου που είμαι μαζί σας.
0: Ευχαριστώ πολύ, και εμένα δική μου χαρά. Πείτε μου, φοβάστε τον Τσίπρα?
1: Σε καμία περίπτωση. Αυτός που θα έπρεπε να φοβάται νομίζω ότι είναι ο ελληνικός λαός. Γιατί αυτά που έζησε με τον κύριο Τσίπρα, νομίζω ότι...
0: Άρα λέτε ότι ο ελληνικός λαός ξέχασε. Αυτό μου λέτε τώρα.
1: Όχι. Νομίζω ότι ο ελληνικός λαός τσιμάται και έχει... Είναι πρόσφατη εμπειρία, κύριε Κοντώνη. Δεν είναι πολύ μακριά.
0: Ναι.
1: Το 2015 είναι κοντά και το 2019.
0: Σωστά. Μήπως το αλυσμόνησε ο Τσίπρας?
1: Ο κύριος Τσίπρας έκανε μια μεγάλη προσπάθεια για rebranding. Σίγουρα με πολλά
0: να
1: χρήματα.
0: Να το ερμηνεύσουμε, γιατί εγώ ο χωριάτης δεν ξέρω τι είναι αυτό το rebranding.
1: Το rebranding, αγαπητέ κύριε Κοντονή, είναι η προσπάθεια να ξανασυστηθεί στο κοινό.
0: Από την αρχή, δηλαδή.
1: Από την αρχή ως κάτι καινούριο. Ο κύριος Τσίπρας έκανε αυτή την προσπάθεια.
0: Στα δικά σας μέρη, εκεί εννοώ, στα media, πώς το λέτε αυτό που κάνουμε, επανακίνηση.
1: Ουσιαστικά ναι, να ξανασυστηθείς από το μηδέν ως κάτι καινούριο.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω, εσείς ως εμπειρότερος είδατε αυτή η προσπάθεια του κυρίου Τσίπρα να απέδωσε?
0: Όχι, δεν πιάνει. Ναι. Εκείνο που έχει σημασία είναι το εξής, ότι ο Αλέξο Τσίπρας, φίλε μου Αλέξανδρε, είναι, ή μάλλον σκέφτεται ως εξής, σου λέει, το ξέχασαν αυτοί. Δεν είπε λοιπόν και δεν ζήτησε συγγνώμη για τίποτα από τους συνταξιούχους.
1: Mm-hmm.
0: Και το λόγο το λες εσύ, θα τα πεις. Δεν ζήτησε συγγνώμη για τα εθνικά μας θέματα. Δεν ζήτησε συγγνώμη που πέταξε τη χώρα στα βράχια. Περιμένω να ακούσω από εσάς, κύριε Αλεξανδράκη.
1: Κύριε Κοντονή, δεν θα μπορούσα να διαφωνήσω σε τίποτα από όσα είπατε. Ο κύριος Τσίπρας δεν έχει κάνει ποτέ το αυτοκριτική. Είναι ένα στοιχείο το οποίο λείπει πάρα πολύ και από την πολιτική του και από τον ίδιο. Το ότι ξανασυστήνεται, αλλά με την ίδια πολιτική, με την ίδια φρασιολογία, επειδή δεν του βγήκε το rebranding που πλήρωσε αδρά. Φαντάζομαι αδρά.
0: Ποιος πλήρωσε για όλη αυτή τη φιέστα?
1: Τι να σας πω. Τι να σας πω, κύριε Κοντώνη.
0: Ιδού η απορία του ελληνικού λαού.
1: Δεν μπορώ να προβώ.
0: Λένε πολλά, εν πάση περιπτώσει, αλλά εγώ δεν θέλω να πω τίποτα.
1: Λέγονται πολλά, φαίνονται πολλά. Ο τύπος που τον υποστηρίζει σίγουρα μπορεί να έχει συμβάλει κάπου, δεν ξέρω. Ίσως.
0: Μεγάλη εταιρεία είναι, έτσι.
1: Ναι.
0: Λένε, δεν ξέρω, εγώ λένε.
1: Πάντως ο κύριος Τσίπρας έκανε μια μεγάλη προσπάθεια να ξανασυστηθεί στο κοινό. Αυτή έπεσε στο κενό. Ήθελε να απευθυνθεί στο χώρο του κέντρου. Στο χώρο του κέντρου είδε ότι δεν έχει ερίσματα, γιατί υπάρχει το ΠΑΣΟΚ. Ένα μέρος του κέντρου ψηφίζει και τη Νέα Δημοκρατία, καλός ή κακός. Αλλά το μεγαλύτερο μέρος του κέντρου ανήκει στο ΠΑΣΟΚ.
0: Ναι,
1: οπότε...
0: ναι, όμως παρόλα αυτά, όπως είδαμε τελευταία δημοσκόπηση και την κράτησα για να σας τη δείξω, την έχω εδώ. Λέει τα εξής γύρω από αυτά που μου είπατε. Στο 23,5% η Νέα Δημοκρατία.
1: Mm-hmm.
0: Στο 12,8% ο Τσίπρας.
1: Mm-hmm.
0: Με το, πώς το λένε το κόμμα του?
1: Ελλάς. Εάν με Ελλάς, με λίγα Ελλάς.
0: Ναι, ένα λεπτό. Να δούμε αν θα περάσει όμως από τον Αριοπάγωδο, θέτως ότι επειδή πρόκειται για Ελλάς που είναι και ελληνική αστυνομία, είναι κατοχυρωμένος ο τίτλος από την ελληνική αστυνομία, διότι είναι δημόσιο.
1: Σωστά.
0: Να δούμε αν θα περάσει. Και αμέσως μετά είστε εσείς με 10% και 9,5% οι Καριστιανού.
1: Κύριε Κοντονή, επιτρέψτε μου να διατηρώ
0: τις επιφυλάξεις
1: μου.
0: Αυτό είναι σημερινό, έτσι, αυτό είναι σημερινό.
1: Επιτρέψτε μου να διατηρώ τις επιφυλάξεις μου. Και για αυτή τη δημοσκόπηση και για άλλες. Δεν είναι αυτή η εικόνα που έχω εγώ προσωπικά από την κοινωνία. Δεν βλέπω κάποιο κύμα υπέρ του κύριου Τσίπρα. Και δεν βλέπω και κάποια...
0: Άλλωστε είναι και πολύ νωρίς, έτσι δεν είναι? Δεν είναι μια εβδομάδα που ανακοινώθηκε το κόμμα του, είτε της Καριστιανού είτε το δικό του. Δεν έχουν κλείσει 10 μέρες.
1: Μα προτού εμφανιστεί, κύριε Κοντονή, το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, βλέπαμε να λαμβάνει ποσοστά, τα οποία λαμβάνουν κόμματα τα οποία είναι ήδη καιρό στην καθημερινότητα.
0: Στο κουρμπέτι που έλεγε η μάνα μου.
1: Στην καθημερινότητα έχουν στελέχη, έχουν πρόγραμμα και ο κύριος Τσίπρας πρωτού εμφανιστεί λαμβάνει ποσοστά της τάξης του 15, του 16% σε άλλες δημοσκοπήσεις. Για μένα αυτά είναι πολύ περίεργα, να σου πω την αλήθεια.
0: Ναι. Εκείνο που θέλω όμως να πούμε σε αυτή τη στιγμή είναι ότι έχουμε μια δεξαμενή.
1: Mm-hmm.
0: Από αυτή τη δεξαμενή κάποια κόμματα αλλιεύουν.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι δεν είναι?
1: Έτσι.
0: Πολύ ωραία. Αλλιεύουν λοιπόν ώστε τα κόμματα αυτά να έρθουν δεύτερο.
1: Mm-hmm.
0: Γιατί κακός ο καλός, μια δημοκρατία είναι μπροστά. Δούμε τώρα τι θα γίνει με τον Αντώνη Σαμαρά. Mm-hmm. Αλλά εν πάση περιπτώσει. Σημασία έχει λοιπόν τι θα γίνει από αυτή την ψαριά. Ποιος θα βγάλει τα περισσότερα ψάρια?
1: Κύριε Κοντονή, κοιτάξτε να δείτε. Εγώ δεν θα σας μιλήσω με δημοσκοπικούς όρους μόνο ή επικοινωνιακούς. Θα σας μιλήσω και πολιτικά. Το μόνο κόμμα το οποίο αυτή τη στιγμή έχει κατατεθειμένο πρόγραμμα, έχει στελέχη, δηλαδή έχει ομάδα, μπορεί να κυβερνήσει, δεν τίθεται θέμα στο εκλογικό σώμα αμφισβήτησης του δημοσιονομικού στάτους της χώρας, δεν τίθεται θέμα διαχείρισης των εθνικών μας θεμάτων, της άμυνας, όλων των θεμάτων των οποίων αφορούν τον Έλληνα και την Ελληνίδα, είναι το ΠΑΣΟΚ. Και δεν νομίζω να υπάρχει άνθρωπος ο οποίος να θεωρεί ότι αν βγει το ΠΑΣΟΚ ότι θα φοβηθεί την επόμενη μέρα τι θα συμβεί στη ζωή του. Με τον κύριο Τσίπρα πάλι, όπως έχουμε δει στο πρόσφατο παρελθόν, κανείς δεν μπορεί να είναι βέβαιος γιατί του ξημερώνει. Γιατί όπως είδαμε και στην πρώτη φορά που εξελέγει.
0: Πρώτη φορά αριστερά δηλαδή.
1: Ναι. Εν πάση περιπτώσει, εγώ αμφισβητώ και κατά πόσο ο κύριος Τσίπρας είναι πραγματικά αριστερός. Γιατί όπως σας είπα και νωρίτερα, το πρώτο του μέλημα ήταν απευθυνθεί στο κέντρο. Τώρα η στροφή του στα αριστερά προκύπτει, θεωρώ, ως αναγκαιότητα δική του πολιτικής επιβίωσης. Δεν θεωρώ δηλαδή ότι είναι μια επιλογή συνειδητή.
0: Μα ο τίτλος του είναι Ελληνική Αριστερά Συμπαράταξη.
1: Ναι, αυτή η κίνησή του οφείλεται κυρίως στην ανάγκη του να επιβιώσει πολιτικά, κύριε Κοντονή. Γιατί στην αρχή ήθελε να απευθεί στο κέντρο. Στο κέντρο δεν μπορεί να απευθεί, δεν έχει ερίσματα. Άρα πάει στη σίγουρη δεξαμενή.
0: Είπατε πολλές φορές τη λέξη στο κέντρο. Mm. Εκεί είναι αποκλειστικό φαινόμενο το κέντρο μόνο του κόμματος του δικού σας?
1: Όχι. Όχι, αλλά επειδή το κόμμα το δικό μας, το ΠΑΣΟΚ, είχε πάντα ιστορικά και αυτή την περίοδο το προβάδισμα σε αυτό το χώρο, έχει και μία μερίδα η Νέα Δημοκρατία, ο κύριος Τσίπρας δεν έχει ερίσματα σε αυτό το χώρο. Άρα η ανάγκη του για στροφή στα αριστερά, δηλαδή για μία από τα ίδια, με την ίδια φρασιολογία, με την ίδια πολιτική διάθεση, με την ίδια διχαστική διάθεση και μάλιστα και το όνομα, κύριε Κοντονή, το ΕΛΑΣ, παραπέμπει σε μια διχαστική περίοδο. Δεν είναι...
0: Να το πάτε προς τα πίσω εκεί στο Ελλάς.
1: Βέβαια.
0: Ναι.
1: Δηλαδή το μόνο που μένει είναι να εμφανιστεί ο κύριος Σαμάρας με ένα κόμμα που να το πει ΕΔΕΣ.
0: θα ήταν το αντίπαλο δέος. Αλλά υπάρχει όμως περίπτωση. Δεν μου είπατε λέξη, για να ολοκληρώσουμε το πρώτο μέρος, δεν μου είπατε λέξη για το γεγονός ότι πήρε ατάκες από τον Ανδρέα.
1: Ο κύριος Τσίπρας.
0: Ή όχι, ή κάνω λάθος.
1: Όχι, κανένα λάθος δεν κάνετε. Ο κύριος Τσίπρας, κύριε Κοντονή, είναι σταθερός σε κάποια πράγματα. Και η σταθερότητα αυτή στο μιμητισμό του Ανδρέα Παπανδρέου είναι πραγματικά εντυπωσιακή.
0: Προσέξτε, αν κάνεις μιμητισμό χωρίς επιτυχία, είναι αποτυχία.
1: Σίγουρα είναι μια αποτυχημένη απόπειρα.
0: Γιατί το λέω αυτό, διότι δεν μπορεί να μοιάσει του Ανδρέα Παπανδρέου, τώρα δεν συγκρίνεται.
1: Σε καμία των περιπτώσεων. Ο Ανδρέας Παπανδρέου ήταν ένας οικονομολόγος με διεθνή ακτινοβολία, ένας άνθρωπος ο οποίος πολιτικά εξέφρασε τον έναν στους δύο Έλληνες, ένας άνθρωπος ο οποίος θεμελίωσε σε μεγάλο βαθμό τη σύγχρονη Ελλάδα με την ενίσχυση της μεσαίας τάξης, με τις πολλές μεταρρυθμίσεις στο οικογενειακό δίκαιο. Ο κύριος Τσίπρας τι έχει να μας δείξει, κύριε Κοντώνη? Ποιες είναι οι μεταρρυθμίσεις του κύριου Τσίπρα με τις οποίες θέλει να επανέλθει στο πολιτικό προσκήνιο? Η μείωση των συντάξεων, το ότι άφησε βασικά τα σπίτια στα funds ανεξέλεγκτα. Ποιες είναι οι μεταρρυθμίσεις του κύριου Τσίπρα για τις οποίες θα πρέπει εμείς να θυμόμαστε για να τον ξαναψηφίσουμε?
0: Είναι το δημοψήφισμα. Άλλα ψήφισε ο ελληνικός λαός. Καλά έκανε.
1: Τα λέτε κι εσείς. Οπότε θέλω να πω, ο κύριος Τσίπρας δεν μπορώ να καταλάβω πού είναι η αυτοκριτική του. Αν έκανε οποιοδήποτε είδους αυτοκριτική, θα σας μιλούσα με άλλο τόνο. Αλλά ο κύριος Τσίπρας είναι αμετανόητος. Δεν έχει κάνει καμία αυτοκριτική. Και με ποια πολιτική πρόταση, με ποιο αφήγημα ζητάει ξανά την ψήφο του ελληνικού λαού? Έχασε από τη Νέα Δημοκρατία με 20 μονάδες πλάς.
0: Πέντε φορές έχει χάσει.
1: Πέντε φορές, αλλά εγώ μιλάω για την τελευταία που ήταν μια ήττα που τον ανάγκασε σε παρέτηση.
0: Αλλά είδατε, έφυγε με το 17% και σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις έρχεται πάλι με το 17%.
1: Εσείς το πιστεύετε αυτό, κύριε Κοντονή? Δηλαδή το 17%
0: να
1: του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Πω ότι η κάθε δημοσκόπηση είναι ένα εργαλείο για μένα, δημοσιογράφο. Αλλά και για εσάς πολιτικοί.
1: Και για εμάς, ναι, αλλά είναι δυνατόν το 17% του κυρίου Τσίπρα. Είναι δυνατόν το 17% του κυρίου Τσίπρα, έχοντας στην πλάτη του ΣΥΡΙΖΑ Νότου 23 τόσες διασπάσεις, είναι δυνατόν να έχει μείνει αναλύωτο? Έχουμε το κόμμα του κύριου Κασελάκη. Μέρος του εκλογικού σώματος έχει μεταφερθεί στην κυρία Κωνσταντοπούλου. Τώρα έχουμε και ένα νέο κόμμα της
0: κυρίας Κωνσταντοπούλου, είναι στο 3,1 τώρα.
1: Εντάξει, την κυρία Κωνσταντοπούλου πέρσι τέτοια εποχή τη δείχνανε ότι ήταν δεύτερη δύναμη.
0: Να συνεχίσουμε κάνοντας ένα ακόμα διάλειμμα και μετά εδώ είμαστε.

0: Συνεχίζουμε, φίλες και φίλοι, την κουβέντα μας με τον νεοπολιτικό εδώ, τον καλό μου φίλο, τον Αλέξανδρο Αλεξανδράκη. Και πάμε και σε άλλα θέματα. Ωραία τα κόμματα. Έρχεται και ο Αντώνης Σαμαράς 6 Ιουνίου, νομίζω.
1: 6 Ιουνίου, ναι, ναι. Επίσημη. Μια χαρά.
0: Ναι, 6 Ιουνίου.
1: Με το καλό κύριο Σαμαράς.
0: Άρα λοιπόν, το ζητούμενο είναι ότι θα κόψει μια-δυο μονάδες από τη Νέα Δημοκρατία. Μονάδες, οι οποίες έχει ανάγκη η Νέα Δημοκρατία. Τι άλλο θα συμβεί, κατά την άποψή μου, θα ακούσω και τη δική σας θέση, κύριε Αλεξανδράκη. Αλέξανδρε, θα ξυπνήσει κάποιους νεοδημοκράτες που είναι στον καναπέ εδώ και χρόνια τώρα, ισχυριζόμενοι λέγοντας ότι αυτή η Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη δεν είναι δική μας. Mm-hmm. Άρα αυτούς θα τους ξυπνήσει.
1: Να.
0: Θα ψηφίσουν δηλαδή και αυτοί.
1: Σίγουρα.
0: Άρα.
1: Ο κύριος Σαμαράς, κύριε Κοντονή.
0: Από θέλω να πω και το ρωτώ έτσι. Θα πάρει, λέτε, κανένα ποσοστό που θα είναι να μπει στη Βουλή ή όχι.
1: Θεωρώ πως είναι βέβαιη η είσοδος του κύριου Σαμαράς στη Βουλή, αν επιλέξει να κάνει κόμμα. Ο κύριος Σαμαράς είναι σημείο αναφοράς για την ελληνική κεντροδεξιά. Καλός ή κακός. Έχουμε διαφωνήσει πολλές φορές πολιτικά με τον κύριο Σαμαρά, σαν Πασόκ εννοώ, με αποκορύφωμα την περίοδο του αντιμνημονίου. Στην οποία μετά περίοδο, αφού είδε και αποείδε και εκείνος, μπήκε σε μια άλλη πολιτική κατεύθυνση της αποδοχής του μνημονίου και ουσιαστικά ο κύριος Σαμαράς έγινε πρωθυπουργός. Με άλλο αφήγημα και εκείνος. Αλλά εν πάση περιπτώσει ο κύριος Σαμαράς είναι ένα πρόσωπο με ισχυρή επιρροή. Είναι ένα πρόσωπο με μεγάλη ιστορία. Είναι πάρα πολλά χρόνια στο ελληνικό κοινοβούλιο. Νομίζω από το 1978, αν δεν κάνω λάθος.
0: Τόσο.
1: Οπότε είναι ένας πολιτικός ο οποίος έχει και εκτόπισμα και λόγο. Από εκεί και πέρα, τα εσωτερικά της Νέας Δημοκρατίας σίγουρα δεν μας αφορούν. Αλλά
0: απλώς είναι επίκαιρο το θέμα και γι' αυτό τίθεται το ερώτημα.
1: Ναι.
0: Έτσι δεν είναι.
1: Αλλά σίγουρα είναι μια αποτυχία του κυρίου Μητσοτάκη όταν δύο πρώην πρωθυπουργοί τον αμφισβητούν συνεχώς και δημόσια. Έτσι. Δεν δείχνει μια ενότητα αυτό στην παράταξη, ναι, της κεντροδεξιάς της Νέας Δημοκρατίας.
0: Οι άλλοι όμως λένε, για να είμαστε τουλάχιστον, να κάνω εγώ το συνεργό του διαβόλου, λέει η Νέα Δημοκρατία τώρα, ότι δεν θέλουν τον Νίκο τον Ανδρουλάκη ή Πασόκη.
1: Από πού προκύπτει αυτό?
0: Σύμφωνα με τις δικές τους, ας θέλετε, αρχές και με αυτά που βλέπουν.
1: Κοιτάξτε,
0: δεν οδηγεί δηλαδή το καράβι σωστά, το πλοίο, το τρένο.
1: Γιατί, όσον αφορά τη Νέα Δημοκρατία, σίγουρα δεν το οδηγεί σωστά το καράβι ο κύριος Ανδρουλάκης, κύριε Κοντονή. Ναι. Θα συμφωνήσω με τη Νέα Δημοκρατία. Με την έννοια πια ότι για τη Νέα Δημοκρατία ο κύριος Ανδρουλάκης είναι ανεπιθύμητος. Διότι τι έχει καταφέρει? Συνεχίζει την πολιτική της αείμνησης Φόφης Γεννηματά, η οποία είχε διακηρύξει την πολιτική αυτονομία του Πασόκ, την οποία πολιτική αυτονομία δεν την ήθελε ούτε ο κύριος Τσίπρας, ούτε ο κύριος Μητσοτάκης. Ήθελε ένα Πασόκ μικρό, ελεγχόμενο και τσόντα στις κυβερνήσεις, είτε από τη μία πλευρά είτε από την άλλη. Αυτή τη στιγμή το Πασόκ έχει κατορθώσει να είναι μια ανεξάρτητη πολιτική δύναμη. Και ό,τι και να λένε οι δημοσκοπήσεις, κύριε Κοντονή, ο κύριος Ανδρουλάκης είναι πολύ σκληρός για να πεθάνει. Το έχει αποδείξει πολλές φορές. Επανεξελέγει με πολύ μεγάλο ποσοστό και αυτή τη φορά. Βγήκε την πρώτη φορά απέναντι σε έναν πρώην πρωθυπουργό με 70%. Δεν είναι ένας πολιτικός ο οποίος μπορεί κάποιος να υποτιμήσει και θα το αποδείξει ξανά ο κύριος Ανδρουλάκης. Είμαι σίγουρος.
0: Ναι. Από πού πηγάζουν όλα αυτά που μου λέτε, κύριε Αλεξανδράκη?
1: Τι εννοείτε?
0: Ότι θα αποδείξει πάλι ότι είναι άνθρωπος που δεν τα παρατάει, ότι είναι
1: ότι
0: δύσκολο.
1: Στις εθνικές εκλογές θα καταγράψει ένα ποσοστό το οποίο θα είναι.
0: Άρα
1: τέτοιο.
0: Δεν πάει για την νίκη στην μία ψήφο.
1: Αυτό μπορεί να συμβεί στις δεύτερες εκλογές, κύριε Κοντονή.
0: Δηλαδή
1: αυτός είναι ο στόχος. Κοιτάξτε να δείτε, το Πασόκ θα επιδιώξει να καταγράψει τη μεγαλύτερη δυνατή εκλογική επιρροή, που θεωρώ ότι θα είναι δεύτερο κόμμα και με απόσταση από το τρίτο. Αυτή είναι η δική μου εκτίμηση, έτσι. Από εκεί και πέρα, στις δεύτερες εκλογές και ανάλογα το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας, το οποίο θα είναι ψαλιδισμένο και σίγουρα θα επηρεαστεί και από την είσοδο στη Βουλή του κύριου Σαμαρά και από το γεγονός ότι θα της κόψει ποσοστά, αλλά και από το γεγονός ότι το εκλογικό σώμα αυτή τη φορά θα πάει με τη διάθεση να καταψηφίσει τη Νέα Δημοκρατία. Γιατί το 2019 και το 2023 καταψηφίστηκε ο κύριος Τσίπρας. Και αυτό λένε οι αριθμοί, έτσι. Αυτή τη φορά θα καταψηφιστεί ο κύριος Μητσοτάκης. Γιατί δεν έχει καταφέρει να καταπολεμήσει την ακρίβεια, δεν έχει καταφέρει να ασκήσει την πολιτική που έλεγε ότι θα ασκήσει και δεν έχει πετύχει τους στόχους του. Είναι πολύ απλά τα πράγματα. Οπότε το ΠΑΣΟΚ θα εκμεταλλευτεί αυτό το έλλειμμα πολιτικής από την κυβέρνηση και θα εκμεταλλευτεί και την έλλειψη ουσιαστικής πολιτικής πρότασης από τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης. Γιατί μην κοιτάτε τώρα που στην αρχή όλοι παίρνουν έναν αέρα. Μόλις φύγει αυτός ο αέρας, η περίοδος χάριτος που δίνει το εκλογικό σώμα. Ήδη πολλά στελέχη του κυρίου Τσίπρα.
0: Εγώ δεν είδα παλαιά επί Καραμαλή, μεγάλου Καραμαλή, επί Ανδρέα Παπανδρέου, Μητσοτάκη, του μεγάλου Μητσοτάκη, να ζητούν περίοδο χάριτος. Τώρα γιατί είναι οι πολιτικοί ζητάνε?
1: Κοιτάξτε, οι πολιτικοί πλέον ζητάνε περίοδο χάριτος, θεωρώ, γιατί γνωρίζουν ότι ειδικά τα νέα κόμματα έχουν μια μορφή σούπερ μάρκετ.

0: Συνεχίζουν, ρε Αλέξανδρε.
1: Όχι.
0: Με πρόεδρο, σήμερα είναι ο Κοντονής, αύριο θα είναι ο Κοντονής. Μεθαύριο θα είναι ο Κοντονής, την άλλη εβδομάδα θα είναι πάλι ο Κοντονής.
1: Σωστά.
0: Λέω την εναλλαγή των προσώπων.
1: Αυτό ισχύει όμως για τα κόμματα που έχουν ρίζες στην κοινωνία, κύριε Κοντονή. Ισχύει για τη Νέα Δημοκρατία, για το ΠΑΣΟΚ, για το ΚΚΕ, για αυτά τα κόμματα. Τα κόμματα τύπου Τσίπρα, τύπου Καριστιανού, τύπου Βελόπουλου, που είναι προσωποπαγοί και έχουν χαρακτηριστικά.
0: Κωνσταντοπούλου.
1: Και Κωνσταντοπούλου, βεβαίως. Και έχουν προσωποπαγή εντελώς χαρακτηριστικά και δεν είναι κοινωνικά αιτήματα. Το επαναλαμβάνω αυτό, διότι κανένας δεν. Δεν είχα δει εγώ κατ' επιτάσεως να ζητάει κοινωνία γύρνα πίσω Αλέξη. Ή από την κυρία Καριστιανού να ζητάνε μπες στην πολιτική να τα αλλάξεις όλα. Με ποιες γνώσεις, με ποια τεχνογνωσία, με ποια πολιτική κατεύθυνση. Η πολιτική, κύριε Κοντονή, είναι πολύ πιο δύσκολη και απαιτητική από μια συναισθηματική, ένα συναισθηματικό timing ή από μια πολιτική προσωποκεντρική. Η Ελλάδα έχει βαθιά προβλήματα. Έχει εθνικά θέματα. Έχει θέματα ακρίβειας, θέματα διάρθρωσης οικονομίας. Δεν μπορούν αυτά να λυθούν έτσι. Κάνω ένα κόμμα, ο Αλεξανδράκης, ο Κοντονής, ένα κόμμα και μόλις, εν πάση περιπτώσει, δεν πάει καλά ο Κοντονής ή ο Αλεξανδράκης, τα κόμματα αυτά τελειώνουν την πορεία τους. Ο κύριος Τσίπρας, αν δεν καταγράψει κάποιο ποσοστό το οποίο να είναι επιτυχημένο για τον ίδιο, δεν βλέπω τον τρόπο πώς θα μπορεί να συνεχίσει.
0: Πάμε και στο διάλειμμα και αμέσως μετά εδώ είμαστε.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Το Ανθοπολείο Blue Mic Magic επαναπροσδιορίζει τον στολισμό κοινωνικών εκδηλώσεων με σύγχρονη αισθητική και δημιουργική ματιά. Καθαρά lines, minimal συνθέσεις και μοντέρνοι χρωματικοί συνδυασμοί δίνουν χαρακτήρα σε γάμους, βαπτίσεις και κάθε ιδιαίτερο event. Με έμφαση στο design και τις νέες τάσεις, το Blue Mic Magic δημιουργεί θεματικές διακοσμήσεις, statement αρθοσυνθέσεις και κομψά σκηνικά που ξεχωρίζουν χωρίς υπερβολές. Blue Mic Magic και η εκδήλωσή σας γίνεται ένα ζωντανό έργο τέχνης, όπου τα λουλούδια αφηγούνται τη δική σας μαγική ιστορία. Αρτέμιδες 89, στο κέντρο της Καλαμάτας. Ανθοπολείο Blue Mic Magic. Εκεί όπου η φύση βρίσκει τη δική της μαγεία. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Από το 1992 προσφέρει υπηρεσίες και προϊόντα στο χώρο της τέντας και στα συστήματα σκίασης. Για κάθε χώρο, ιδιωτικό ή επαγγελματικό. Βεράντες και μπαλκόνια με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Δίνει λύσεις σε κάθε ανάγκη σας με ποιότητα, λειτουργικότητα, αντοχή και αισθητική. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Όλα τα είδη σκίασης. Πέργολες, κασετίνες, κάθετα κασονέτα. Τέντες με βραχίονες και αυτοματισμοί σόφι. Τεντόπανα από τους μεγαλύτερους οίκους σπανιών. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Άμεση και φιλική εξυπηρέτηση σε ανταγωνιστικές τιμές. Λακωνική 43 και Παλαιολόγου στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 21 571.

0: Deli. Bread Kalamata.
1: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνωση ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210-69-799.
2: Κάζα σημαίνει σπίτι. Πολυκατάστημα Κάζα σημαίνει τα πάντα για το σπίτι, τον κήπο, τη βεράντα, την παραλία, ακόμη και για τα κατοικίδια. Πολυκατάστημα Κάζα. Μικροέπιπλα, τραπεζάκια, ηλεκτρικές μικροσυσκευές κουζίνας για τουριστικά καταλήμματα. Θα βρείτε ακόμα πλαστικές δουλάπες, σιρταριέρες, γλάστρες, λάστιχα ποτίσματος, καλαμωτές, μαξιλάρια, τραπέζια, καρέκλες και φυσικά χαρτικά, απορρυπαντικά και είδη κουζίνας και μπάνιου. Πολυκατάστημα Κάζα, Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα. Ανοίκτα από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Τετάρτη και Σάββατο 9 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα. Πολυκατάστημα Κάζα, όλα του κόσμου τα καλά, ακόμα πιο φθηνά και ποιοτικά.
3: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη, που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 27210-83-957.
4: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
5: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
4: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
5: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφής, φρέζες.
4: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
5: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αντλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
4: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίτλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.πατσαβούρας.com.
5: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση. Η ώρα είναι 8:30. Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
6: Έχουμε Αλφα, παντού.
5: Δηλαδή?
6: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
7: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
8: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
9: Συντονίσου.
10: Και η ομάδα που απόψε κερδίζει τη βασίλισσα της Ευρώπης. Όλοι ζουν τις μεγάλες στιγμές.
11: Ολυμπιακάρα μου.
8: 943. Intervention Sports.

0: Και αμέσως τώρα, φίλες και φίλοι, έχω ιδιαίτερη χαρά. Φιλοξενώ στην εκπομπή ένα καλό μου φίλο από τα παλιά, τον καθηγητή περιβαλλοντικής μηχανικής, τον καλό μου φίλο, τον κύριο Δημοσθένη Σαϊγιάννη. Έναν άνθρωπο γνώστη των θέσεων, των απόψεων γύρω από το περιβάλλον και όχι μόνο. Τον έχω καλέσει και είναι ήδη κοντά μου. Τον ευχαριστώ πολύ. Κύριε καθηγητά, καλή σας ημέρα. Ναι, κύριε καθηγητά, μας ακούτε?
1: Ναι, ναι, ναι. Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλή σας μέρα, καλή σας μέρα. Έλεγα προηγουμένως ότι είστε ένας άνθρωπος γνώσης του θέματος του περιβάλλοντος, αλλά και όχι μόνο. Εγώ σας χαίρομαι που σας βλέπω και στην τηλεόραση και όταν είστε και μαζί μου ακόμα περισσότερο. Τι γίνεται σήμερα με το περιβάλλον ύστερα από όλα αυτά που έχουμε δει με την αλλαγή των καιρικών φαινομένων, με όλα αυτά?
1: Αυτό που σημαίνει ότι έχουμε μια εντατικοποίηση των προβλημάτων που είχαμε ήδη, ότι θα συμβούν με την κλιματική αλλαγή, η οποία δεν είναι μόνο ότι παραδείγματος χάρη θερμαίνει το κλίμα και δημιουργεί περισσότερους κάψονες, πιο έντονους κάψονες κλπ. Η αλήθεια είναι ότι έχει και άλλες επιπτώσεις, αλλαγές στη γεωργική παραγωγή προφανώς και στις εποχές που έχουμε γύρει, και άρα αλλεργίες σχετικά με αυτό. Έχουμε αλλαγές στην δυνατότητα να κινητοποιηθούν χημικά τα οποία υπάρχουν στο νερό ή στο έδαφος μέσα από την γεωργία ή από τις βιομηχανικές χρήσεις.
0: Όλα αυτά τα επηρεάζουν δηλαδή αυτά τα θέματα της αλλαγής?
1: Επηρεάζει πάρα πολύ, γιατί ακριβώς δημιουργεί ακόμα μεγαλύτερη δυνατότητα να εκτεθεί και το οικοσύστημα και ο άνθρωπος σε αυτά τα χημικά. Και βέβαια να έχουν τις αντίστοιχες αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία μας. Άρα λέω, για να μην, και πολλά άλλα που εμπλέκονται, η αλλαγή στην ιδιωτικότητα κάνει πολύ κακό βεβαίως, το χάσιμο ιδιωτικότητας σε όλες τις υπηρεσίες που το οικοσύστημα δίνει σαν άνθρωπο, από τροφή μέχρι θεραπείες, φάρμακα μέχρι ψυχική υγεία. Όλα αυτά λοιπόν επηρεάζονται πάρα πολύ, ιδιαίτερα αρνητικά. Άρα η αλήθεια είναι ότι θα πρέπει και να προσπαθήσουμε να σταματήσουμε αυτή την πορεία και να αρχίσουμε να προσαρμοζόμαστε πολύ πιο οργανωμένα στις πιέσεις που αυξάνονται και θα συνεχίσουν να αυξάνονται στην καθημερινότητά μας.
0: Ναι. Κύριε καθηγητά, ας υποθέσουμε ότι κάποιοι φοιτητές σας ρωτούσαν γιατί φτάσαμε σε αυτό το σημείο, γιατί φτάσαμε σε αυτή την αλλαγή, τι θα απαντούσατε?
1: Βασικά γιατί δεν, αν το δούμε λίγο πιο φιλοσοφικά, ας το πούμε έτσι, δεν μπορέσαμε να συνειδητοποιήσουμε από την αρχή το πόσο διασυνδεμένοι, ή μάλλον χάσαμε, γιατί η αλήθεια είναι ότι οι Έλληνες ήξεραν πόσο διασυνδεμένο ήταν τα συστήματα. Δηλαδή, όταν ο Ιπποκράτης μιλούσε για υγεία, έλεγε ότι η υγεία του ανθρώπου χρειάζεται από τους. Αν μιλήσει για υγεία, και να μιλήσει για τους τόπους, τους ανέμους και τα νερά. Αυτή τη στιγμή, αν ρωτήσω οποιονδήποτε γιατρό, πρώτα απ' όλα πρέπει να μιλήσεις για τον τόπο, τον αέρα και το νερό, για να καθορίσει την υγεία του καθημερινός. Γιατί άρα βλέπετε ότι η σημερινή επιστήμη είναι ότι ενώ μπήκε σε πολύ μεγάλο βάθος στην προσπάθεια να καταλάβουμε, να εξηγήσουμε τον κόσμο και να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα που είχαμε, τον ανθρώπινο είδος, και ξεχάσαμε μερικά βασικά.
0: Σωστό.
1: Το βασικό λοιπόν αυτό, η αλήθεια είναι ότι έρχεται να μας δαγκώσει τώρα. Και βέβαια, εγώ θεωρώ πάντα ότι αν μπούμε στη διαδικασία αυτή να συνειδητοποιήσουμε ότι υπάρχει αυτή η ολιστική διασυνδεδεμένη ουσιαστικά πραγματικότητα, δηλαδή διασύνδεση οικοσυστήματος ανθρώπου, ζωικού, συστηματικού κόσμου κτλ. Σε μια πληγική ενιαίας υγείας, δηλαδή υγεία του ανθρώπου, του οικοσυστήματος των ζώων, μπορούμε πράγματι να αλλάξουμε τον τρόπο που λειτουργούμε, μπορούμε να δημιουργήσουμε προϊόντα τα οποία είναι ασφαλή, να είναι βιώσιμα, και να το κάνουμε αυτό από τη φάση του σχεδιασμού τους, όχι απλώς να τσεκάρουμε αν είναι προβληματικά κατόπιν ότι. Να πω ένα χαρακτηριστικό για να καταλάβετε τι λέω, γιατί είναι πιο θεωρητικό αυτό που λέω, αλλά δεν είναι καθόλου. Ήμουνα σε μια συνάντηση στις Βρυξέλλες την προηγούμενη Τετάρτη και σε ένα εργαστήριο εθνικό του Βελγίου, όπου μιλούσαμε για θέματα μικροπλαστικών και κάνοντας μια ξανάγηση στους χώρους του δραστηρίου, βλέπουμε διάφορα προϊόντα κατανάλωσης, τσίχλες, πλαστικά, σκεύη, μαγειρικά και άλλα τέτοια. Και είχαμε, οι άνθρωποι αναλύουν ακριβώς τι υπάρχει μέσα και είχαν παραδείγματα του τι υπάρχει και το ότι αυτά περιείχαν ουσίες που σε συνέχεια είναι απαγορευμένες.
0: Ναι.
1: Έτσι, όπως το δεξί του Τιτανίου και τα λοιπά. Λοιπόν, αν δείτε τη φωτογραφία που έβγαλα από αυτά τα προϊόντα, η αλήθεια είναι ότι είναι όλες σχεδόν οι τσίχλες, οι μάρκες από τσίχλες που υπάρχουν, τα M&M's, για να πω μια μάρκα που την ξέρουμε όλοι, δεν έχει σημασία η μάρκα, όλα αυτά έχουν στη διαδικασία, αυτά τα χημικά, μια άλλη σειρά από μπισκότα κτλ. Όταν έδειξα την φωτογραφία της κόρης μου, έχω δύο ενδεκάσμενες κόρες,
0: γιατί
1: ήταν το πιο εντυπωσιακό, ο εντυπωσιακός μηχανισμός για να σταματήσουν να τρώνε συνεχώς τσίχλες, παράδειγμα. Έτσι, γιατί
0: αυτά δεν πρέπει, να τα ξέρουμε όλοι, ας πούμε, ξέρω εγώ. Αυτά δεν πρέπει να τα ξέρουμε όλοι και καλά κάνετε και τα θέτετε.
1: Ναι, γι' αυτό το λέω για παράδειγμα.
0: Ακριβώς.
1: Καταλαβαίνετε. Λοιπόν, αυτό είναι κάτι το οποίο η αλήθεια είναι ότι αν αρχίσουμε να συνειδητοποιούμε ότι υπάρχουν παρεμβάσεις που μπορούμε να κάνουμε και εμείς σε ατομικό επίπεδο, αλλά βεβαίως και σαν οικονομία, οικονομικοί παράγοντες, οι ρυθμιστικές αρχές, άρα το κράτος, όλα αυτά, μπορούμε να γυρίσουμε το ρολόι προς τα πίσω, αλλά δηλαδή να μην ξεφεύγει κατά τη στιγμή, αλλά χρειάζεται να το δούμε λίγο με ένα διαφορετικό πνεύμα, το οποίο ξαναπώ για τους Έλληνες, θα έπρεπε να είναι φυσικό. Είναι οι αρχές που διέπουν τον ελληνικό πολιτισμό αυτά, στην πραγματικότητα, απλώς, ξαναλέω, το έχουν ξεχάσει.
0: Ναι, σωστά. Τώρα, όλο αυτό, όπως το περιγράψατε και είναι πολύ σωστή η περιγραφή σας και μπράβο, επηρεάζει και από πλευράς υγείας. Ενώ ιώσεις και τα λοιπά, σας άκουγα να τα λέτε αυτά και στην τηλεόραση.
1: Όχι μόνο, ιώσεις σίγουρα, γιατί δηλαδή επηρεάζεται πάρα πολύ, ήταν πολύ καλά το λέτε για τις ιώσεις, τι σημαίνει. Αυξάνονται οι ιώσεις, σημαίνει ότι μειώνεται η άμυνα του.
0: Ακριβώς, περί αυτού πρόκειται.
1: Δημιουργεί πρόβλημα στο ανασωπητικό μας. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν πάρα πολλά χημικά, τα οποία τα παίρνουμε από το περιβάλλον, και τα λέω περιβάλλον εδώ δεν εννοώ μόνο τον αέρα, το χώμα, εννοώ και
0: το τι τρώμε.
1: Έτσι, δηλαδή το νερό που πίνουμε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, υπάρχουν λοιπόν χημικά, αυτά που λέμε παραδείγματος χάρη forever chemicals, έτσι παντοτινά χημικά, γιατί είναι πολύ δύσκολο να διασπαστούν στο περιβάλλον, τα PFOS και PFOA, τα οποία βρίσκονται αυτή τη στιγμή κανονότητες βρύσης. Και δεν φταίει η ελληνική πολιτεία για το ότι βρίσκονται. Υπάρχουν επειδή φταίμε όλοι μαζί που μπαίνουν εκεί, και μπορούμε να τα θεματίσουμε στην πραγματικότητα εύκολα. Γίνονται τώρα προσπάθειες γι' αυτό, αλλά θέλω να πω είναι πολύ δύσκολο. Αυτό λοιπόν βρίσκονται σε ερώτηση των εμφιαλωμένων αντίστοιχα, γιατί δεν είναι μόνο του να βρίσκεται. Για να μην γυρίσει. Λοιπόν, αυτές οι ουσίες, πολύ μικρή ποσότητα συνεχώς, γιατί είναι νερό συνεχή και θα πρέπει να πίνει νερό, δημιουργούν πρόβλημα στο νοσοποιητικό.
0: Ναι.
1: Η αλήθεια είναι ότι, αν θέλει κανένα τώρα να κάνει μια προέκταση λίγο υπερβολική, και η δυνατότητα του ανθρώπινου είδους να αντισταθεί σε ιώσεις τύπου COVID, έτσι, προφανέστατα ήταν λίγο, αν θέλετε, ή πολύ περισσότερο χειρότερο από ό,τι θα μπορούσε να είναι, αν δεν είχαμε την χρόνια έκθεση σε τέτοιες.
0: Ναι. Υπάρχει κάποιο προϊόν από αυτά που μιλάμε και που τρώμε συνήθως, μπισκότα το είπατε προηγουμένως, τσίχλες και οτιδήποτε άλλο, που να μην έχει χημικό?
1: Δύσκολα.
0: Αυτά
1: που είναι επεξεργασμένα, πολύ δύσκολα.
0: Ναι.
1: Πραγματικά, η αλήθεια είναι αυτή. Το θέμα είναι ότι κατά πόσον, εγώ θα ξαναπώ, υπάρχει δυνατότητα να αναπτύξουμε προϊόντα, το κάνουμε, δηλαδή υπάρχουν κάποια τέτοια προϊόντα που αναπτύσσονται, τα οποία είναι μη τοξικά, ασφαλή δηλαδή, και ταυτόχρονα βιώσιμα, δηλαδή να μην επηρεάζουμε αρνητικά το οικοσύστημα, γιατί το να μην είναι μόνο το φύλλο των άνθρωπων είναι ένα θέμα.
0: Σωστό.
1: Να μην είναι τοξικό για το οικοσύστημα ελεύθερα και να μην, πώς να το πω, δημιουργούν αστροφισμό στο απλούς της διαδικασίας της παραγωγής τους, ας πούμε, στη θάλασσα, είναι επίσης ένα άλλο θέμα. Λοιπόν, άρα το να μην, πρώτα να μην είναι ούτε τοξικά, ούτε επιβαρυντικά για το περιβάλλον, και για να πω και να κλείσω στον κύκλο, ούτε επιβαρυντικά για την κοινωνία, γιατί επίσης θα είναι πολύ κακό να πούμε και έχουμε ένα προϊόν, αλλά το οποίο βασίζεται σε εργασία παιδιών, ας πούμε, στην Αφρική, για να πω κάπου, σε δυτικό κόσμο.
0: Το νερό, άρα, συνεχίζει.
1: Άρα, θέλω να πω, υπάρχει όλη αυτή η προσπάθεια να μπορέσουν να φτιάξουν τα εργαλεία για να δώσουν την ευκαιρία και στους, και στη βιομηχανία και στους ανθρώπους της παραγωγής να παράγουν τέτοιου είδους προϊόντα, μάλιστα με τρόπο ο οποίος να είναι όχι το ιδιαίτερα κοστοβόρος, να είναι να συμφέρει οικονομικά.
0: Ναι, ναι, σωστά.
1: Επειδή, το ξαναπώ, έχουμε την επιστημονική γνώση για να το δούμε έτσι αυτό θετικά. Μην φέρνουμε την καταστροφή, δεν είναι ότι...
0: Όχι βέβαια,
1: πίσω.
0: Μακριά από εμάς αυτό και από εσάς και από μένα.
1: Ναι, ναι, όχι, το λέω ειλικρινά, με επίγνωση το λέω. Έχουμε την επιστημονική γνώση, πρέπει να διαφοροποιήσουμε τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούμε. Και ταυτόχρονα, γιατί αυτό που ξαναλέω παραμένει μόνο θεωρητικό, μια ευχή, στην πράξη να δημιουργήσουμε τα εργαλεία για να το κάνουμε, να μπορούμε να το κάνουμε αυτό.
0: Σωστά. Ένα τελευταίο.
1: Και το κάνουμε αυτή τη στιγμή. Ναι. Και στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, που έχω τιμή να είμαι πρόεδρος του Διοικητικού του Συμβουλίου, ετοιμάζουμε αυτή τη στιγμή ένα κέντρο βιώσιμης καινοτομίας. Ακριβώς στη λογική αυτή, γιατί θεωρώ επίσης ότι είναι μια ευκαιρία, για να το πω και θετικότερα, και για την ελληνική οικονομία. Έχουμε τρία σενάρια που δείχνουν ότι είναι οι μικρομεσαίες και οι μικρές επιχειρήσεις αυτές που θα ωφεληθούν ακόμα περισσότερο από μια τέτοια τους αλλαγή και τέτοια τους διαφοροποίηση του τρόπου ανάπτυξης προϊόντων, παρά οι πιο μεγάλες. Που θα είναι πιο μεγάλες θα βάλουν πολλά λεφτά, αλλά οι μικρές θα έχουν πολύ μεγαλύτερο συγκριτικό πλεονέκτημα.
0: Ναι.
1: Το γεγονός ότι η ελληνική οικονομία στηρίζεται κυρίως σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, η αλήθεια είναι ότι μας δίνει αυτού του είδους το πλεονέκτημα. Πρέπει εμείς να μπορούμε να το πάρουμε.
0: Έχετε απόλυτα δίκιο σε αυτό που είπατε, και έτσι είναι, και μπράβο σε εσάς που το οργανώνετε και θα το φτιάξετε. Εκείνο που θέλω να ρωτήσω πριν σας ευχαριστήσω είναι τούτο, κύριε καθηγητά, κύριε Σαριγιάννη. Είπατε για το νερό.
1: Ναι.
0: Που έχει και αυτό χημικό και είναι βέβαιο αυτό, έτσι δεν είναι. Αυτό το νερό της βρύσης. Το εμφιαλωμένο.
1: Και αυτό έχει.
0: Και αυτό έχει. Μάλιστα. Δεν σωνόμαστε από τίποτα.
1: Ναι, δεν μπορούμε να το σώσουμε πάρα πολύ. Δηλαδή, η αλήθεια είναι ότι έχει πύθος, έχει μικροπλαστικά, τα οποία επίσης έχουν πολύ μεγάλα, προβλήματα στην υγεία του ανθρώπου. Και η αλήθεια είναι ότι αυτή τη στιγμή γίνονται προσπάθειες και με αλλαγές στην νομοθεσία. Για παράδειγμα, γίνονται προσπάθειες, όχι, είναι περασμένα, είναι ευρωπαϊκή νομοθεσία που θα εφαρμοστεί και στην Ελλάδα. Υπάρχει αυτό που λέμε τα τεταρτοβάθμια επεξεργασία των λιμάτων, των εντατικών λιμάτων, των ελληνικών λιμάτων, έτσι ώστε να μην φεύγουν και να μπαίνουν στους ιδιώτες αποδέκτες τέτοιου είδους χημικά ή μικροπλαστικά. Και αυτή τη στιγμή με τις διαδικασίες, με τις τεχνολογίες που αυτή τη στιγμή χρησιμοποιούμε, γιατί αυτές είναι αυτές που επιβάλλει η νομοθεσία, πρακτικά δεν μπορούμε να το κάνουμε. Δηλαδή μας ξεφεύγουν. Το λέω πολύ απλά. Υπάρχει αυτή τη στιγμή νομοθετική παρέμβαση σε επίπεδο κοινοτικό, ευρωπαϊκό, ακριβώς για να μπει ένα τέταρτο στάδιο, ένα τέταρτο βαθμό επεξεργασίας, ο οποίος θα επιτρέπει να σταματήσουμε αυτά τα κοινικά. Θα κοστίσει και υπάρχει μια μεγάλη συζήτηση για το τι θα το πληρώσει, γιατί καταλαβαίνετε ότι είναι και λίγο θέμα κοινωνικού κόστου αυτό. Αλλά η αλήθεια είναι ότι αν αυτό, όταν αυτό γίνει πραγματικότητα, θα έχουμε ένα πρώτο βασικό μηχανισμό για να αρχίσουμε να καθαρίζουμε ουσιαστικά πια τα νερά μας.
0: Έχετε απόλυτα δίκιο. Το θέμα
1: και
0: είναι.
1: Να θυμίσω εδώ ότι ένα άλλο πρόβλημα που δεν το σκεφτόμαστε είναι η ανθεκτικότητα των μικροβίων σε αντιβιωτικά, η οποία αναπτύσσεται και από το γεγονός ότι υπάρχουν υπολείμματα αυτών των φαρμάκων στα νερά που πίνουμε. Ή μπαίνουν στο νερό που ποτίζουμε,
0: ναι, έχετε δίκιο.
1: Είναι ένα πραγματικά σύνθετο σύστημα.
0: Είναι μια αλυσίδα δηλαδή όλο αυτό. Μια αλυσίδα.
1: Έπρεπε να τη σπάσουμε τα αλυσίδα.
0: Ναι, έτσι, μπράβο. Κύριε καθηγητά, για πείτε μου κάτι. Είδατε, το ένα φέρνει το άλλο με την κουβέντα και είναι πολύ ωραία και σας ευχαριστώ για την κουβέντα. Πάντα βγάζουμε ειδήσεις όταν κουβεντιάζουμε. Το θέμα είναι το εξής, ότι βλέπουμε μεταφέρονται νερά στα πλαστικά. Μιλώ για το εμφιαλωμένο. Μακριά από μένα, δεν έχω τίποτα με καμία εταιρεία. Ίσα ίσα και εγώ εμφιαλωμένο χρησιμοποιώ πολλέ φορέ.
1: Ναι, και εγώ. Έτσι,
0: έτσι. Εκείνο που έχει σημασία είναι ότι βλέπουμε με τη λιακάδα, με τον καύσωνα, τα νερά έξω. Βλέπουμε μετά στο ψυγείο. Τι γίνεται?
1: Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι το πλαστικό αυτό κανονικά είναι φτιαγμένο για να αντέξει, αλλά ταυτόχρονα η έκθεση σε πολύ έντονες θερμοκρασίες και στην ηλιοφάνεια είναι ένας τρομερά καλός μηχανισμός σε κλειστό χώρο, ένα κλειστό μπουκάλι. Ναι. Είναι ένα τρομερά καλός μηχανισμός για να αναπτύξεις μικροοργανισμό στο νερό. Και άρα πραγματικά αυτό θα δει, έχετε δει το λέτε, ειδικά το καλοκαίρι σε τουριστικές περιοχές λόγω της έντασης του πληθυσμού και της κατανάλωσης, να το βλέπουμε συμβαίνει αυτό, το βλέπω και εγώ μπροστά μου. Εγώ προσπαθώ να πω όταν το δω και είναι έντονο, να πω στον εστιατόρα, στον μαγαζάτορα, ξέρω εγώ, βάλε κάτι, κάλυψε το πληθυσμό αυτό, να μην έχει την άμεση έκθεση στον ήλιο της θερμοκρασίας. Γιατί η αλήθεια είναι ότι δημιουργούμε πολύ εύκολα δυνατότητες ανάπτυξης μικροοργανισμών, και το οποίο έχει όλες τις αθλητικές περιπτώσεις, όχι μόνο για τον ένα άνθρωπο, για το συμβάν εκείνο, αλλά σας είπα και για ανθεκτικότητα κτλ. Άρα η αλήθεια είναι ότι αυτό είναι λάθος.
0: Έχετε απόλυτα δίκιο. Το ζητούμενο είναι ότι μακάρι όλα αυτά που λέτε να υλοποιηθούν, και χάρη σε εσάς είμαι σίγουρος ότι θα το κάνετε πράξη αυτό που είπατε.
1: Εγώ νομίζω ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα μεγάλο κίνημα, το οποίο μάλιστα, για να είμαι απόλυτα ειλικρινής, έχει μπει κοαότα και στην μια από τις πιο βαριές βιομηχανίες, τη χημική βιομηχανία της Ευρώπης, ας πούμε. Και μάλιστα θεωρείται και σαν μηχανισμός καινοτομίας, γιατί είναι κρίσιμο αυτό. Ξέρετε ότι όλα αυτά δυστυχώς έχουν επιτεχνηθεί ακόμα περισσότερο και από τον παγκόσμιο ανταγωνισμό, έτσι, γιατί όταν η Κίνα κάνει προϊόντα τα οποία δεν ακολουθούν τους κανόνες ασφαλείας, ας πούμε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης για παράδειγμα, που είναι πολύ πιο αυστηρή, αναγκάζεται μετά και ο άλλος να εισάγει τέτοια προϊόντα γιατί το κόστος είναι πολύ χαμηλότερο. Αυτό λοιπόν, εδώ επίσης είναι ένα στοίχημα, πώς θα κάνεις αυτόν τον αστοβό πράσινο μετασχηματισμό, το βιώσιμο μετασχηματισμό της οικονομίας, σε καινοτομία που θα παράγει και όφελος, ότι οικονομικό όφελος. Γιατί τότε θα μπορέσει πραγματικά να δημιουργήσει τη συνθήκη για να και συμφέρον να γίνει αυτή η αλλαγή. Νομίζω ότι είμαστε εκεί, και αυτό που προσπαθούμε να πετύχουμε με τα εργαλεία που επιστημονικά εμείς δεν μπορώ εγώ να το παράγω, αλλά μπορώ να δημιουργήσω τους τρόπους στο εργαστήριο και στους υπολογιστές μας να δείξουμε πώς πρέπει να γίνει σωστά και να δυσκολύνουμε το βιομηχανό τον Έλληνα ή τον παραγωγό τέλος πάντων προϊόντων να το κάνει πολύ καλύτερα, και έτσι να είναι πιο ανταγωνιστικός παγκόσμια και βεβαίως πιο καλός για τον καταναλωτή.
0: Ακριβώς. Και σας είπα και πριν, είμαι σίγουρος ότι θα το πετύχετε εσείς, τουλάχιστον σύμφωνα με αυτά που μου είπατε, και μπράβο, επαναλαμβάνω, εγώ να σας ευχαριστήσω. Εγώ θα είμαι δίπλα σας σε ό,τι χρειαστείτε, και σας ευχαριστώ που βγαίνετε τακτικά στην εκπομπή μου.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Κύριε Σαριγιάννη, καλή σας μέρα. Καλημέρα στη Θεσσαλονίκη μας. Καλημέρα σας. Γεια σας.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Πλύνε και στέγνωσε ρούχα, σεντόνια, κουβέρτες, παπλώματα, γρήγορα, έξυπνα και οικονομικά, σε λιγότερο από μία ώρα. Smart Wash Self-Service Laundromat. Πλυντήρι αυτοεξυπηρέτησης με χέρμα. Πλένεται από 5 ευρώ, στεγνώνεται από 1 ευρώ. Δωρεάν απορρυπαντικό, μαλακτικό και 4 ακόμα επαγγελματικά καθαριστικά που πέφτουν αυτόματα στην πλήση σας. Κατάλληλο για φοιτητές, φαντάρους, Airbnb, ξενοδοχεία, κομμωτήρια, γυμναστήρια. Το κατάστημά μας λειτουργεί 365 ημέρες από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ και παρέχει μηχάνημα ανταλλαγής χαρτονομισμάτων σε κέρματα. Smart Wash Self-Service Laundromat. Φαρών 156, Καλαμάτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977 014 877. Smart Wash Self-Service Laundromat. Για καθαρά ρούχα με τον έξυπνο τρόπο.
2: Με τον έξυπνο τρόπο.
3: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός. Είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
4: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
5: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
4: Για τα μερεμέτια?
5: Εκεί.
4: Και για τα βαψίματα?
5: Τι λέμε.
4: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
5: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
6: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
5: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
6: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη, ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
5: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
6: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
5: Τηλέφωνο 27210-69454.
6: Κλίμης.
5: Και τις δουλειές σου Κλίμης.
7: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 25-27, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
8: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοποιείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210-27325 και 6984-5974-00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
9: Η άνοιξη κάνει τα πάντα να δείχνουν πιο όμορφα, πιο αισιόδοξα. Ας την υποδεχτούμε και στο σπίτι μας.
10: Το κατάστημα Παπαλουκά έχει ήδη φροντίσει για την ανανέωση του σπιτιού σας, παρέχοντας τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες για κάθε χώρο και διάθεση.
9: Αέρινα υφάσματα, μοντέρνα σχέδια, αμέτρητα χρώματα στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
10: Παπαλουκάς. Θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές.
2: Λόγω τέλους εποχής προσφέρουμε μεγάλες συλλογές χαλιών έως 60% φθηνότερα.
10: Παπαλουκάς, Αθηνών 87, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-23-745 και στο www.papalukas.gr.
2: Παπαλουκάς, όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
11: Νίκο, Νίκο, έλα να δεις. Οι απέναντι επιδιορθώνουν τα υδραυλικά της πολυκατοικίας.
12: Μόνο αυτό βλέπεις. Που λάμπει η πολυκατοικία τους, το είδες. Εμείς παραμερίζουμε τις αράχνες για να περάσουμε. Άντε, καιρός να πάρετε τις φουγκαρίστρες.
11: Καιρός να πάρουμε τους ειδικούς. Ήρυδα σέρβις, καθαρισμοί κτηρίων, διαχειρίσεις πολυκατοικιών, έκδοση κοινοχρήστων, διανομή πετρελαίου θέρμανσης, απολυμάνσεις, μειοκτονίες, ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εργασίες, υπεύθυνα και οικονομικά. Ακόμα αναλαμβάνουν τη φροντίδα του κήπου ή του χωραφιού και διαμορφώσεις εδάφους με μηχανήματα GCB, Bobcat και φορτηγά με συνέπεια, φιλική εξυπηρέτηση και προσιτές τιμές.
12: Ήρυδα σέρβις, πώς δεν το σκέφτηκα.
11: Ναι, Πιντάρου 16 Καλαμάτα.
12: Τηλέφωνο 27210-9711.
11: Ήρυδα σέρβις και καθάρισες.
2: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασίμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
10: Η ώρα είναι 9. Ακρίβεια διαμαντιού, ευελιξία χρυσού, επεξεργασία σιδήρου, αλουμινίου, ανοξείδου του χάλιβα, μαλαμοτεχνική ΑΕ. Από τους ειδικούς στην επεξεργασία μετάλλου, για όσους θέλουν πιστότητα στο σχεδιασμό και αξιοπιστία στους χρόνους. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
13: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.
14: Άνοδο της στάθμης της θάλασσας, αλλά και απ' την άλλη η ξηρασία. Πυρκαγιές, για παράδειγμα. Ευτυχώς εμείς, τουλάχιστον φέτος, δεν έχουμε ακριβώς αυτό το κλίμα, αλλά είδαμε ότι στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες τις προηγούμενες εβδομάδες είχε τέτοιο καύσωνα που θυμίσανε θανάτους και οι θερμοκρασίες ήταν και πάνω από
15: 40 άτομα στη Βρετανία, από ό,τι λένε.
14: Οπότε οι πολλαπλές επιπτώσεις, ακριβώς, υπήρχαν πολλαπλές επιπτώσεις και υπάρχουν στην υγεία από όλη αυτή την κλιματική αλλαγή. Καταρχήν αυτό που συμβαίνει είναι ότι τα κουνούπια, για παράδειγμα, γίνονται σταδιακά με θερμότερα περιβάλλοντα οι κυριότεροι διαβιβαστές σοβαρών λοιμωδών νοσημάτων. Θα έχουμε ακούσει...
15: Ο ιός του Νείλου, λέτε, είναι
14: ναι,
15: αυτό,
14: ναι, τον ιό του Δυτικού Νείλου. Επομένως, αλλά και άλλα νοσήματα και άλλοι που για μας θεωρούνται εξωτικοί, σιγά σιγά λαμβάνουν και περαιτέρω χώρο που διαβιούν με τα κουνούπια. Επομένως, ο ιός του Δυτικού Νείλου, είδατε, φύγαμε από τη γρήπη το χειμώνα, ναι, και πάμε στον ιό του Δυτικού Νείλου το καλοκαίρι, ο οποίος έχει γίνει ενδημικός στη χώρα μας και από το 2010, προσβάλλει κυρίως όσον αφορά τη σοβαρή νόσηση τα άτομα με χρόνια νοσήματα και τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας, και γι' αυτό, αν δούμε στο περιβάλλον μας τώρα το καλοκαίρι άτομο με πυρετό και αλλαγή της νευρολογικής συνείδησης, είναι απαραίτητο να το πάμε στο νοσοκομείο για να διαφοροδιαγνωστεί ή να αντιμετωπιστεί ό,τι έχει. Δεύτερον, με το καύσωνα έρχεται τουλάχιστον και στη χώρα μας η αφρικανική σκόνη, ή σε ορισμένα μέρη όπως και στην Αθήνα γίνεται πιο τοξική ατμόσφαιρα. Αυτό προσβάλλει, μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα σε οποιονδήποτε, όμως κυρίως τα άτομα με χρόνια καρδιολογικά και αναπνευστικά νοσήματα. Επομένως χρειαζόμαστε και τον πνευμονολόγο μας σε περίπτωση ειδικά της αφρικανικής σκόνης που δημιουργεί αυτά, ξέρετε, και τα ασθματική κρίση και αλλεργικά φαινόμενα και, και με στη μύτη, στο ανώτερο αναπνευστικό και στα μάτια και στο δέρμα.
15: Ναι, κυρία καθηγήτρια, πρόσφατα είδαμε έναν ιό να έχει έρθει με τα ποντίκια. Εσείς τα ξέρετε καλύτερα από μένα αυτά. Απλώς το λέω έτσι λαϊκά για να το καταλάβει ο Κοσμάκης. Εδώ τι είναι αυτό? Έχουμε αυτή τη στιγμή έξαρση? Έχει πέσει το φαινόμενο?
14: Ναι, αυτή είναι η λεπτοσπύρωση που υπάρχει και στη χώρα μας και είναι σπάνιο βέβαια το νόσημα, αλλά είναι ένας λιμωγόνος παράγοντες που κυρίως μεταφέρεται με τα τροκτικά και γι' αυτό χρειάζεται μεγάλη προσοχή όταν θα πάμε να καθαρίσουμε, για παράδειγμα, ένα ξεχασμένο υπόγειο στο χωριό μας, στην καλοκαιρινή μας κατοικία. Χρειάζεται δηλαδή μία προσοχή στον τρόπο έτσι, καθαρισμού και απολύμασης της του χώρου, όπως επίσης και το να έχουμε μακριά και τα παιδιά μας και τα ζώα μας από αυτές τις περιοχές και εμείς με τα γάντια, με
15: είναι
14: τα
15: κολλητικό
14: κουστά,
15: αυτό και η
14: και με τα παπούτσια να καθαρίσουμε το χώρο. Δεν είναι κολλητικό και είναι σπάνιο, παρόλα αυτά είναι σημαντικό έτσι να το γνωρίσουμε.
15: Σωστό, πολύ σωστό.
14: Επίσης, ξέρετε, με την αύξηση της θερμοκρασίας μπορούμε δυσκολότερα να ψήξουμε τρόφιμα, με αποτέλεσμα να έχουμε μεγαλύτερη πιθανότητα τροφιμογενών λοιμόξεων. Ένα άλλο πολύ πολύ βασικό, από το οποίο και φαίνεται μπορεί να προήλθε και η θανατηφόρα έκβαση στους καύσωνες στην Ευρώπη, είναι ότι υπάρχουν μεταναλύσεις που δείχνουν ότι η αύξηση της θερμοκρασίας γύρω μας κατά 1% αυξάνει την πιθανότητα θανάτου από καρδιακιακά και κατά 4% και των αγκιακών εγκεφαλικών επεισόδιων κατά 2% σε δύο μόλις μέρες, ειδικά για τα άτομα άνω των 65 ετών.
15: Ναι.
14: Δηλαδή τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας ή τα άτομα με προβλήματα υγείας χάνουν τη δυνατότητα εύκολης αυτόματης θερμορύθμισης, με αποτέλεσμα ή μπορεί να παίρνουν και φάρμακα που δεν τα επιτρέπουν εύκολα να καταλαβαίνουν αυτόματα ο οργανισμός να κάνει τη θερμορύθμιση, μπορεί να φυδατώνονται, να μην καταναλώνουν τις απαραίτητες ποσότητες νερού και όλα αυτά αυξάνουν την πιθανότητα θανάτου. Ένα άλλο πρόβλημα σε αυξημένες θερμοκρασίες είναι ότι αυτή η υπερθέρμανση επιδεινώνει τις συμπτωματολογίες σε νευροψυχιατρικές ασθένειες και γι' αυτό χρειαζόμαστε σε όλο τον κόσμο και κυρίως σε άτομα με χρόνια νοσήματα να παραμένουν σε χώρους που έχει κλιματισμό, που έχει έναν αναμνηστήρα, να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις, να μην κάνουν σωματική δραστηριότητα σε εξωτερικούς χώρους, ειδικά σε ώρες αυξημένης θερμοκρασίας. Είδατε προηγούμενα χρόνια σε νησιά μας που ξένοι πηγαίνανε πεζοπορία, μην ανταλαμβανόμενοι ότι οι ώρες, ξέρετε, 12 με 4 είναι πολύ θερμές ώρες και κίνδυνευε η ζωή τους ή χανόταν η ζωή τους. Επίσης, ξέρετε, προσέχουμε όταν έχουμε μαζί μας, γιατί έχουν συμβεί περιστατικά μέσα στα αυτοκίνητα που έχουν αφαιθεί παιδιά ή ζώα, και η θερμοκρασία σε κλειστούς χώρους όπως τα αυτοκίνητα αυξάνεται πάρα πολύ γρήγορα και πάρα πολύ δεν είναι συμβατή με τη ζωή όταν κλείσουμε τέτοιο εσωτερικό χώρο. Θέλουμε μία ελαφριά διατροφή με αρκετό νερό, με φρούτα και λαχανικά. Δεν θέλουμε να υπερκαταναλώσουμε τροφές και δεν θέλουμε υπερκατανάλωση αλκοόλ και ενεργειακών ποτών, γιατί όλο αυτό μπορεί να μας αλλάξει τη θερμορύθμισή μας. Συχνά ντους όσο μπορούμε και από τη μία ελαφριά ρούχα, από την άλλη όμως το σούρουπο, λίγο πιο κλειστά ρούχα ή εντομοαπαθητικά, έτσι ώστε
15: για
14: να προλάβουμε και τα κουνούπια τις βραδινές ώρες.
15: Σωστό. Να σας ρωτήσω κάτι. Πρόσφατα και χθες και προχθές το άκουγα αυτό. Κάτι συμβαίνει στο Αττικόν. Εκεί τι γίνεται?
14: Η ενημέρωση ήταν για μία αύξηση περιστατικών ρασεντερίτητας από νοροϊό, ο οποίος είναι...
15: Αυτός ο νοροϊός τι είναι? Είναι όπως ο κορονοϊός? Όχι.
14: Όχι, είναι ένας ιός που ευθύνεται για τις περισσότερες ρασεντερίτητες παγκοσμίως. Είναι στην πραγματικότητα, υφίονται όλα αυτά τα συμπτώματα μετά το πρώτο 24ωρο. Δεν δημιουργείται γενικά πρόβλημα. Η εξαίρεση είναι τα άτομα που είναι, ξέρετε, νεογνά, εγκυμονούσες, άτομα με ανοσοκαταστολή, τα οποία ενδυνάμει θα μπορούσε να τους προκληθεί σοβαρότερη νόσηση. Όμως είναι ένας ιός, δεν είναι, ας πούμε, ξέρετε, βακτήριο όπως η σαλμονέλα, ναι, όπως η σιγκέλα που προκαλούν πολύ βαριές γαστρεντερίτιδες με μπύρετο που κρατάει πάνω από μία μέρα. Αυτό κρατάει, ξέρετε, μερικές ώρες, μέχρι 2-3 μέρες το πολύ.
15: Ναι. Και μεταδίδεται εύκολα?
14: Μεταδίδεται εύκολα από το ένα άτομο, ξέρετε, μέσω των υγρών στο άλλο, από μολυσμένες επιφάνειες και φαγητά. Είναι πολύ εύκολη η μεταδοσή του. Πράγματι.
15: Κυρία καθηγητά, πείτε μου κάτι άλλο, σας παρακαλώ πολύ. Είπατε προηγουμένως για τη σαλμονέλα. Επειδή ο κόσμος έχει το κοτοπουλάκι τώρα με την ακρίβεια εδώ που τα λέμε, κυρία Ψαλτοπούλου, είναι στην κορύφωσή του. Εδώ τι πρέπει να προσέξουμε?
14: Κοιτάξτε, πάντοτε έτσι και καλοκαιρινούς μήνες που σας το αναφέραμε μόλις, ότι δεν έχουμε και καλή δυνατότητα ψήξης σε δράσεις θερμοκρασίες, είναι σημαντικό να προσέχουμε την προέλευση του φαγητού που θα καταναλώσουμε, αλλά και την παρασκευή του φαγητού σε ένα χώρο ο οποίος είναι, ξέρετε, πολύ καθαρός, έτσι ώστε να μην υπάρχει επιμόλυνση από ένα λιμόγονο παράγοντα, είτε αυτός είναι υιογενής, γιατί κυρίως έχουμε υιογενείς γαστρεντερίτιδες, ή και να είναι βακτηριακός που προκαλεί και τη σοβαρότερη νόσηση, όπως τη σαλμονέλα, τη σιγκέλα, τα κολοβακτηρίδια και όλα αυτά.
15: Μάλιστα. Εγώ να σας ευχαριστήσω. Είπατε σπουδαία πράγματα. Είναι τιμή να συνομιλώ μαζί σας. Τιμή για μένα.
14: Όποτε θέλετε. Και εγώ ευχαριστώ πολύ.
15: Εγώ να σας καλέσω την άλλη Κυριακή να μιλήσουμε για το καλοκαίρι. Μπαίνουμε πια προς το καλοκαίρι.
14: Όποτε θέλετε.
15: Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Ψαλτοπούλου. Ευχαριστώ, κύριε καθηγητά. Καλή σας μέρα.
14: Γεια.

0: Είμαστε εδώ φίλες και φίλοι και με τα όλα όσα μας είπε τόσο ο κύριος, μας είπαν μάλλον τόσο ο κύριος Αριγιάννης για το περιβάλλον, όσο και η κυρία Ψαλτοπούλου και οι δύο καθηγητές του Πανεπιστημίου, ο ένας για το περιβάλλον, ο κύριος Αριγιάννης, και η κυρία Ψαλτοπούλου στην ιατρική. Θα συνεχίσουμε για τα πολιτικά μας με τον καλεσμένο της εκπομπής, τον κύριο Αλέξανδρο Αλεξανδράκη. Τα ακούσατε όλα αυτά, κύριε Αλεξανδράκη.
1: Με μεγάλο ενδιαφέρον, κύριε Κοντονή, και χαίρομαι πραγματικά που έχω την ευκαιρία να μάθω τόσα πολλά και ενδιαφέροντα πράγματα από εξαιρετικούς και αξιότιμους καθηγητές.
0: Επιστήμονας με όλη τη σημασία της λέξης. Πρόσεξε το αυτό, Αλέξανδρε. Έτσι, με όλη τη σημασία της λέξης. Δηλαδή, δεν κόπτονται να πούν την άποψή τους έτσι ακριβώς όπως είναι.
1: Πραγματικά τους άκουσα με τεράστιο ενδιαφέρον και φαίνονται άνθρωποι με βάθος και με αξιόλογη πορεία.
0: Ναι. Τώρα, για να πάμε εμείς καταλήγοντας αυτό που είχαμε ξεκινήσει. Mm-hmm. Ένα νέο παιδί όπως εσείς, γιατί θέλετε να ασχοληθείτε με την πολιτική?
1: Κύριε Κοντονή, ένας νέος άνθρωπος που θέλει να ασχοληθεί με την πολιτική, οποιοδήποτε, όχι εγώ, πρέπει να το κάνει από χρέος προς την πατρίδα, από χρέος προς τη νέα γενιά και γενικότερα από χρέος προς την κοινωνία, διότι εάν δεν το κάνουμε εμείς, κάποιοι άλλοι θα αναλάβουν να το κάνουν. Το κενό, αυτό που αφήνει ο κάθε ένας
0: να
1: που δεν
0: κάνω μια παρένθεση εδώ, ότι εγώ είμαι υπέρ των νέων, έτσι, το έχω ξαναπεί και το ξέρεις αυτό.
1: Το γνωρίζω και το έχετε αποδείξει εμπράκτος.
0: Είμαι υπέρ των νέων. Δεν μ' αρέσουν οι παλαιοί πολιτικοί. Τι εννοώ? Δεν μπορεί ο άλλος να κάθεται στο έδρανο της Βουλής ή οπουδήποτε αλλού πάνω από 20 χρόνια, 20-25 χρόνια. Μία τετραετία, δύο και τέρμα, να έρθει ο άλλος.
1: Ξέρω κάποιον ο οποίος έχει ακριβώς ίδιες απόψεις με εσάς. Λέγεται Νίκος Ανδρουλάκης. Ο οποίος πραγματικά πιστεύει σε αυτή την άποψη την οποία εκφράσατε και γι' αυτό έχει μπει στο καταστατικό του.
0: Τα ίδια λέγαμε και με τον Δημήτρη, τον Μάτζο, τον οποίο βλέπουμε στην τηλεόραση, έτσι. Mm-hmm. Που ήταν εδώ στη θέση που κάθεστε.
1: Ναι, ναι, ναι. Και αυτή η διάθεση για ανανέωση, να μπουν όρια στις βουλευτικές θητείες ή στα χρόνια στα οποία είναι κάποιος βουλευτής, είναι πραγματικά.
0: Κάποτε ο Καραμαλής, Αλέξανδρε, κάποτε ο Καραμαλής είχε πει να κάνουμε τον Πρωθυπουργό δύο τετραετίες, άντε μία, άντε τρεις.
1: Όπως στην Αμερική λέτε.
0: Ναι, άντε τρεις. Δεν πέρασε αυτό.
1: Ήτανε λάθος.
0: Όχι ο Καραμαλής, ο Κώστας.
1: Ο Κωνσταντίνος
0: Καραμαλής, ο μεγάλος.
1: Ο Κωνσταντίνος Καραμαλής ήταν μεταρρυθμιστής.
0: Έτσι. Θα μπορούσε να έχει γίνει αυτό και δεν θα είχαμε σήμερα αυτό το γεγονός ότι άντε να βγάλω άλλη μία τετραετία, άλλη μία, άλλη μία, άλλη μία. Ό,τι έχεις να προσφέρεις, το προσφέρεις μέσα σε δύο τετραετίες, άντε τρεις.
1: Συμφωνώ απόλυτα, κύριε Κοντονή. Έτσι είναι.
0: Λοιπόν, τώρα, καταλήγοντας σε όλα αυτά που λέμε και κουβεντιάζοντας για τα υπέρ και τα συν της πολιτικής σκηνής. Είδαμε την τελευταία δημοσκόπηση με την οποία ασχοληθήκαμε και εμείς πριν από λίγο. Mm-hmm. Είδαμε κόμματα τα οποία είναι συστημικά να βρίσκονται μεταξύ του μπαίνω, δεν μπαίνω.
1: Ναι. Κοιτάξτε, εγώ γενικότερα με τις δημοσκοπήσεις είμαι πάρα πολύ επιφυλακτικός. Και αυτό διότι.
0: Επαναλαμβάνω όμως, Αλέξανδρε, είναι εργαλείο.
1: Είναι εργαλείο.
0: Για εσάς πολιτικούς.
1: Είναι εργαλείο. Είναι εργαλείο, κύριε Κοντονή. Αλλά επειδή επανειλημμένα βλέπουμε κάποια κόμματα να έχουν φαινόμενα σανσέρ στις δημοσκοπήσεις. Δηλαδή, είδαμε όσο ήταν ο κύριος Κασελάκης στην ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ να βρίσκεται ψηλά. Βέβαια, ήταν ένα δομημένο κόμμα ο ΣΥΡΙΖΑ, έχοντας ένα ποσοστό της τάξης του 17%, έτσι.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό και μπόρεσε και διατήρησε κάποιες δυνάμεις. Αλλά στη συνέχεια είδαμε ότι τα πράγματα εξελίχθηκαν αλλιώς και αναγκάστηκε να παραιτηθεί ο κύριος Κασελάκης. Στη συνέχεια είδαμε την κυρία Κωνσταντοπούλου να βρίσκεται μέχρι και στη δεύτερη θέση. Η κυρία Κωνσταντοπούλου τώρα βλέπουμε ότι δίνει μάγια να μπει στη Βουλή.
0: 3,2.
1: Όλα αυτά, κύριε Κοντονή, δεν νομίζω ότι είναι φυσιολογικά.
0: Ναι, εγώ θα κάνω και ένα άλλο ερώτημα σε ένα νέο παιδί. Κάποτε όταν η κυρία Καριστιανού ήταν πρόεδρος του Συλλόγου των Θυμάτων των Εμπών, της τραγωδίας αυτής.
1: Μάλιστα.
0: Με ένα νεύμα της, 1.000.000 κόσμος στην πλατεία Συντάγματος.
1: Mm-hmm.
0: Τώρα κατά τη διάρκεια της ανακοινώσεως του κόμματός της 650 άτομα. Δεν καταλαβαίνω.
1: Είναι απόλυτα κατανοητό, κύριε Κοντονή, ωστόσο, γιατί θα σας πω και την προσωπική μου εμπειρία. Ήμουνα και εγώ στη συγκέντρωση για τα Τέμπη. Και αυτό διότι ήταν ένας ηθικός αγώνας μιας μητέρας και όχι μόνο μιας μητέρας, ενός ολόκληρου συλλόγου,
0: ναι,
1: γονέων όπου έχασαν τα παιδιά τους από μια κρατική παθογένεια. Και πραγματικά, εσείς όμως ο ελληνικός λαός, είτε δεξιός, είτε είναι αριστερός, είτε είναι απολιτικός.
0: Μα αυτό δεν έχει να κάνει.
1: Ακριβώς.
0: Βρέθηκαν, τραγωδίας, ναι.
1: Βρέθηκαν όλοι στο πλευρό αυτών των ανθρώπων. Στη συνέχεια όμως, η κυρία Καριστιανού, τώρα, βάζει υποψηφιότητα για πρωθυπουργός, κύριε Κοντώνη. Και αυτό δεν είναι αστείο. Δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να περάσει, να έχει τα ίδια κριτήρια με μια διαμαρτυρία.
0: Και απαρατήρητο, σωστά.
1: Και απαρατήρητο. Δεν είναι διαμαρτυρία. Εδώ πρόκειται για το μέλλον της χώρας. Είναι αξιοσέβαστη και η κυρία Καριστιανού και όλοι όσοι θέλουν να διεκδικήσουν την ψήφο των Ελλήνων. Όμως, επειδή βλέπουμε εκθέσεις ιδεών, ευχολόγια, γενικολογίες, δεν μπορούμε, κύριε Κοντονή, να ξαναγυρίσουμε πίσω σε μια εποχή όπως ήταν με τους αγανακτισμένους που δημιουργούνταν κόμματα εκ του μηδενός. Παίρνανε ποσοστά της τάξης του 8, 10, 12% και μετά εξαφανίζονταν. Δηλαδή, ζούμε πάλι την ιστορία, ελπίζω όχι ως φάρσα όμως.
0: Ναι. Εδώ μου κάνει εντύπωση, για να το ολοκληρώσουμε αυτό που κονιάζουμε, μου κάνει εντύπωση το εξής, Αλέξανδρε. Κόμμα ή κόμματα όπως ο ΣΥΡΙΖΑ, η Νέα Αριστερά, διελήφθησαν. Ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή είναι στο 1,2%. Και αυτό δεν είναι ψέματα, αυτό είναι αλήθεια. Ήδη όλοι προσπαθούν να μπουν στο καράβι του Τσίπρα.
1: Μάλιστα.
0: Εκείνος δεν τους θέλει. Προφανώς.
1: Ο κύριος Τσίπρας, αφού εξέθεσε μέσω του βιβλίου του μια σειρά από πρόσωπα τα οποία είχε κορυφαίους υπουργούς στην κυβέρνησή του, τα οποία συνεισέφεραν θετικά ή αρνητικά, αυτό θα το κρίνει ο κόσμος, στα πεπραγμένα της κυβέρνησης 15-19, σήμερα προσπαθεί με νέα πρόσωπα να συστηθεί ξανά, αλλά με την ίδια φρασιολογία, με την ίδια λογική, χωρίς καμία αυτοκριτική. Είδα πρόσωπα δίπλα του κύριε Κοντονή, τα οποία προέρχονται από το δικό μας χώρο, τα οποία δεν εξελέγησαν καν στην Κεντρική Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ.
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Δεν είχαν καν την ελάχιστη νομιμοποίηση. Ξέρετε τι γίνεται. Ο διαδρομισμός έχει και τα όρια του. Πρέπει επιτέλους στην πολιτική να μπουν αξίες, να μπουν άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να προσφέρουν βάσει ιδεών και όχι βάσει δημοσκοπήσεων, βάσει δυναμικών, βάσει μιας συστημικής προώθησης που λαμβάνει αυτή τη στιγμή ο κ. Τσίπρας ή οποιοδήποτε άλλο κόμμα.
0: Ναι, εγώ να πω το εξής. Ξέρω πολιτικούς οι οποίοι μπήκαν στη Βουλή πλούσιοι και βγήκαν φτωχοί. Ξέρω άνθρωπο ο οποίος πούλησε όλα τα καταστήματα που έχει, ο Βασίλης ξέρει ποιον εννοώ, στη Θεσσαλονίκη, και αυτή τη στιγμή διώκεται κιόλας.
1: Λυπάμαι.
0: Μιλάω για το πανηγύρι του Ψωμίαδη. Ξεκάθαρα πράγματα. Έναν άνθρωπο ο οποίος μπήκε πλούσιος, πολύ πλούσιος, δεν είναι αστείο αυτό που λέω.
1: Ναι, σας πιστεύω.
0: Τα πούλησε όλα, γιατί τα πήραν όλα, και αυτή τη στιγμή διώκεται.
1: Ναι, είναι πολύ λυπηρό αυτό. Δεν θα το ευχόμουν για κανέναν άνθρωπο πραγματικά.
0: Και
1: δηλαδή,
0: τους πολιτικούς θέλω εγώ, όχι να διώκεται. Απλώς να μπει στη Βουλή πλούσιος και στο κάτω-κάτω να μην βγει με πολλά σπίτια.
1: Με τον κύριο Ψωμιάδη έχω σαφείς πολιτικές διαφορές. Ωστόσο, η εντυμότητα, κύριε Κοντονή, είναι μια αξιακή κατάσταση, την οποία μόνο εκτίμηση τρέφω. Οπότε είναι ένα κριτήριο με τα οποία και εγώ πολιτεύομαι, αλλά και διαλέγω ανθρώπους να με εκπροσωπήσουν σαν πολίτης.
0: Σωστό.
1: Γι' αυτό λοιπόν και για αυτόν τον λόγο και για άλλους τάσομαι στο πλευρό του Νίκου Ανδρουλάκη, που θεωρώ έναν πάρα πολύ έντιμο πολιτικό, σε αντίθεση με όσα ψευδή λέγονται εις βάρος του. Θεωρώ ότι το ΠΑΣΟΚ αυτή τη στιγμή έχει απαλλαγή από βαρύδια και συμπεριφορές του παρελθόντος, όπου όντως είχαν παρισφρήσει στις τάξεις του άνθρωποι μόνο και μόνο για την εξουσία, μόνο και μόνο επειδή ήταν ένα κόμμα της τάξης του 40-45%. Όλα τα κόμματα που όταν είναι στα πάνω τους

0: Αντώνη.
1: Πρωθυπουργός άντε είναι μία ακόμα, τρεις.
0: Ναι. Είναι απαραίτητη προϋπόθεση αν θέλουμε κάποια στιγμή να σταματήσει η διαφθορά στη χώρα μας ή εν πάση περιπτώσει να περιοριστεί, γιατί δεν είναι εύκολο να εξαλειφθεί κάτι τέτοιο σε όλες τις χώρες, όχι μόνο στη δική μας. Είναι απαραίτητη προϋπόθεση να μπουν συνταγματικά όρια στις θητείες και γενικότερα να υπάρχει μια θεσμική πρόβλεψη για τις βουλευτικές θητείες, τις υπουργικές θητείες και για όλους τους πολιτιακούς παράγοντες. Και δεν πρέπει, και να προσθέσω και κάτι άλλο, δεν πρέπει με την εναλλαγή των κυβερνήσεων να αλλάζουν όλοι οι κρίσιμοι παράγοντες του κράτους, κύριε Κοντονή.
1: Ξέρω εγώ ότι θα πρότεινα, πρόσεξε το αυτό, Αλέξανδρε, και θα κλείσουμε αυτό. Mm-hmm. Θα πρότεινα κάποιοι υπουργοί να παραμένουν στο mm-hmm. πόσο τους. Mm-hmm. Δηλαδή, όχι ο υπουργός υπουργός, ο αναπληρωτής ή ο υπουργός του, να είναι μόνιμος. Σαν υπάλληλος, παιδί μου.
0: Ναι.
1: Γιατί, διότι έχει συνέχεια το Υπουργείο. Δεν μπορεί να σταματήσει το Υπουργείο Εξωτερικών ή το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας επειδή θα αλλάξει ο Κοντονής και θα μπει ο Αλεξανδράκης.
0: Κύριε Κοντονή, δεν ξέρω αν μπορεί να υπάρξει τέτοια συνταγματική πρόβλεψη για τους υπουργούς. Ωστόσο, είμαι σίγουρος ότι για τους Γενικούς Γραμματείς και για άλλους παράγοντες κρίσιμους για τη συνέχεια και την λειτουργία των Υπουργείων των μεγάλων δέκο, των μεγάλων οργανισμών του Δημοσίου, τις ανεξάρτητες αρχές, είμαι σίγουρος ότι δεν πρέπει να αλλάζουν κάθε τρεις και λίγο με την αλλαγή των κυβερνήσεων. Πρέπει να παραμένουν ώστε το κράτος να έχει συνέχεια, ώστε να μην βλέπουμε φαινόμενα διαφθοράς και να μην βλέπουμε ανθρώπους οι οποίοι να μπαίνουν με παχυλούς μισθούς και να φεύγουν από την πολιτική με τεράστια κεφάλαια και ο κόσμος σιγά σιγά έτσι να απαξιώνει την πολιτική. Μάλιστα. Και να απομακρύνεται από αυτήν.
1: Έλεγα προηγουμένως και ολοκληρώνουμε, Αλέξανδρε, θα τα πούμε την άλλη εβδομάδα. Έλεγα προηγουμένως το εξής. Είδα βουλευτές στην καριέρα μου 61 χρόνια, 63 για την ακρίβεια. Έτσι.
0: Να τα κατοστήσετε.
1: Τώρα τι λένε, ευχαριστώ ή.
0: Τίποτα. Για τις περιπτώσεις από τη δική σας είναι ευχή.
1: Σε ευχαριστώ πολύ. Εκείνο που ήθελα να πω, είδα βουλευτές και υπουργούς που πέθαναν, συμπάθαμε για αυτό που λέω, πάνω στο έδρανο. Mm-hmm. 30 χρόνια.
0: Ναι.
1: Αυτός τι επάγγελμα δηλώνει,
0: κύριε Κοντονή?
1: Πολιτικός.
0: Ο πολιτικός δεν πρέπει να είναι επάγγελμα.
1: Άρα,
0: ο πολιτικός είναι λειτουργήμα. Πρέπει, αυτό που σας είπα πριν, πρέπει να μπαίνουν όρια. Υπήρχαν βέβαια και περιπτώσεις ανθρώπων, όπως ήταν για παράδειγμα ο Σάκης ο Πεπονής.
1: Άλλο θέμα. Ο Σάκης τον είχα γενικό διευθυντή εγώ στην ΕΡΤ.
0: Ο οποίος ήταν ένα παράδειγμα πολιτικού, ο οποίος ναι, ήταν αρκετά χρόνια, αλλά ήταν υπόδειγμα ηθικής. Το θέμα είναι όμως ότι δεν πρέπει να βασιζόμαστε στην ηθική του ατόμου. Πρέπει να βασιζόμαστε σε κανόνες. Και γι' αυτό το λόγο πρέπει όλα αυτά να αναθεωρηθούν συνταγματικά, νομοθετικά, ώστε να προβλέπουμε και να προλαμβάνουμε τη διαφθορά και να προσπαθήσουμε το κράτος μας να εξυγχρονιστεί, μπας και ποτέ γίνει σύγκληση με την Ευρώπη πραγματικά και όχι στα λόγια.
1: Ευχαριστώ πολύ, Αλέξανδρε, κύριε Αλεξανδράκη, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ σας ευχαριστώ.

0: Παρακέας σε τρία σημεία. Στην πόλη της Καλαμάτας, πλατεία Όθωνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πλησίων ΚΤΕΛ, Νέδοντος 76, στην κεντρική πλατεία. Φραγκέας.
1: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
2: Όλοι την προσκυνάνε.
1: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
2: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είμαι, σελέμπρετη σκυλίτσα?
3: Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
4: Και για το

0: Θέτηση ή συντήρηση ενηθρίων και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν. Αθηνών 202 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 87164. Ανοιχτά όλη μέρα. Pet Market Σπυρόπουλος. Αποκλειστικά για φιλόζωους.
1: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
2: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
1: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
2: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφής, φρέζες.
1: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
2: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αγγλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
1: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίτλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220 22064 και 25925 και στο www.πατσαβούρας.com.
2: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση.
3: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Αβίν. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Μίνι μάρκετ. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Αβίν Κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
4: Άμεσα, έμπειρα, αποτελεσματικά, υπεύθυνα δίπλα σας για έγκυρη και ποιοτική εξυπηρέτηση. Λογιστικό φοροτεχνικό γραφείο Βαβαλικέλη. Τηλέφωνο 27210-99023.
5: Νέα διεύθυνση, Θεμιστοκλέους 85Β, Καλαμάτα.
6: Η ώρα είναι 9:30.
7: Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
8: Έχουμε Αλφα, παντού.
7: Δηλαδή?
8: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
9: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
10: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Interveten Sports.
11: Συντονίσου. Και πού πάει η οικονομία της χώρας αυτή τη στιγμή? Καλημέρα σας, κύριε Κρίγκα.
12: Καλημέρα κύριε Κοντονή, καλημέρα στους ακροατές σας.
11: Έχω δίπλα μου τη φίλη σου, την κυρία Φιλοθέη Μακρυδάκη.
12: Α, μάλιστα, τη συνάδελφο, την κυρία Μακρυδάκη.
13: Καλημέρα, πώς είστε?
11: Λοιπόν,
12: καλά, δόξα τω Θεώ.
11: Για να πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται από οικονομικής πλευράς στα θέματα που ζούμε τούτες τις στιγμές, τις κρίσιμες για τη χώρα, Χριστό.
12: Πάντως επιτείνεται και ο χρόνος λύσης, αγαπητέ κύριε Κοντονή, και αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Φαίνεται συνεχίζεται το κομμάτι των επιδοτήσεων, ειδικά στο κομμάτι του Fuel Pass. Αν και είδα κάτι τώρα, παρατήρησα κάτι κύριε Κοντονή, το οποίο είναι αξιοσημείωτο και πρέπει να το πούμε,
11: ναι.
12: ότι από τις αιτήσεις, από τις 2,5 σχεδόν εκατομμύρια αιτήσεις που έχουν γίνει, πάρα πολλοί κόσμος προτίμησε τα χρήματα, αυτά τα λίγα χρήματα, τα 50 μέχρι 60 ευρώ, να κατατεθούν στον τραπεζικό του λογαριασμό, παρά να έχουν την άλλη μορφή τύπου βενζίνης σε ένα πρατήριο ή οτιδήποτε άλλο. Αυτό σημαίνει ότι ο κόσμος έχει ανάγκη στον οικονομικό του προϋπολογισμό, στην καθημερινότητά του δηλαδή, να αξιοποιήσει ακόμη και αυτά τα 50-60 ευρώ από το να πάει παράδειγμα στην άλλη μορφή της τοποθέτησης βενζίνης. Έχει και αυτό λίγο τη σημειολογία του. Γιατί όταν οι δύο στους τρεις επιλέγουν την κατάθεση στον τραπεζικό λογαριασμό, έχει και αυτό τη σημασία του.
11: Ναι.
12: Δηλαδή τώρα... μπορεί να επιλέξει ένα σούπερ μάρκετ παράδειγμα, έτσι, από το από να πάει να βάλει, να πάει να βάλει βενζίνη, γιατί από ό,τι ακούω ότι και γενικότερα η πτώση της κατανάλωσης φαίνεται, υφίσταται στην αγορά.
11: Έχω την εντύπωση όμως, κύριε Κρήγα, Χρήστο μου, ότι τα οικονομικά του Έλληνα παραμένουν στάσιμα. Η ακρίβεια ανεβαίνει. Τα πάντα είναι...
12: Δεν βλέπω κάτι για την ακρίβεια, κύριε Κοντονή. Δεν βλέπω κάτι. Δεν βλέπω κάποια ουσιαστική λύση για την ακρίβεια και στην εξίσωση της ακρίβειας, και είναι κάτι το οποίο θα παραμείνει. Όχι ότι δεν γίνονται προσπάθειες, έτσι. Δεν μηδενίζουμε τίποτα.
11: Όχι,
12: εγώ ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι μιλάω κυρίως αντικειμενικά. Γίνονται προσπάθειες κυρίως στο κομμάτι της επιδότησης και στην εξίσωση απλά έρχεται να μπει, και θέλω να σας μεταφέρω και μια και δύο μελέτες που έχουμε και από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο αλλά και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία μιλάει για το κομμάτι των ακινήτων. Λέει το εξής, ότι είναι καλό σαν χώρα, επειδή κινούμαστε στο κομμάτι των ενοικίων, κινούμαστε στο κομμάτι της επιδότησης,
11: ναι,
12: του ενοικίου, είτε αφορά αυτό παράδειγμα το 800, το ύψος μέχρι 800 ευρώ που δίνεται για το ενοίκιο της κατοικίας ή για το ενοίκιο των παιδιών που σπουδάζουν, αλλά έρχεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και λέει, κύριε, μην επιδοτείτε μόνο, προσπαθήστε να ξαναβάλετε στην αγορά κλειστά ακίνητα, κλειστές κατοικίες, και κινηθείτε κυρίως στο κομμάτι δηλαδή της προσφοράς, προσφορόμενης κατοικίας. Γιατί βασικός κανόνας, κύριε Κοντονή, και το γνωρίζει ο κόσμος που μας ακούει, είναι ότι όταν αυξάνεται η ζήτηση, δηλαδή αυξάνεται η ζήτηση για ενίκιο και εσύ επιδοτείς και το ενίκιο, έρχεται τότε να αυξάνεται συνεχώς και η τιμή του ζητούμενου προϊόντος. Ενώ αν τονώσεις την προσφορά, δηλαδή προσπαθείς να πετάξεις μέσα στην αγορά περισσότερα κλειστά ακίνητα, τα οποία αν πρέπει να πρημοδοτήσεις βέβαια στο να ξαναγίνουν σωστά και βιώσιμα ακίνητα, γιατί έχουμε ένα παλιό στόλο ακινήτων, γιατί ξέρουν πάρα πολύ καλά ότι στη χώρα μας πάρα πολλοί κόσμος αγόραζε και προσπαθούσε να αποκτήσει κύρια κατοικία και ιδιοκατοίκηση. Ήταν στην κουλτούρα του Έλληνα η απόκτηση κατοικίας.
11: Ένα κεραμίδι, λέγαμε όλοι.
12: Ακριβώς. Έλα όμως που όσο όλα αυτά περάσαν τα χρόνια και πάρα πολλές κλειστές κατοικίες, περίπου υπολογίζουν ότι οι κλειστές κατοικίες στη χώρα μας φτάνει περίπου το 15%. Μπορεί να ακούγεται μικρό σαν νούμερο, αλλά δεν είναι μικρό για το στόλο των ακινήτων που έχουμε, γιατί σαν χώρα είμαστε από τις μεγαλύτερες χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση στο κομμάτι της απόκτησης κατοικίας. Δηλαδή, έχουμε σημαντικό κανόνα ιδιοκατοίκησης και απόκτησης και άλλων κατοικιών, κυρίως για επενδυτικούς λόγους. Άρα, εμείς πρέπει να κοιτάξουμε και να φροντίσουμε να τονώσουμε την προσφορά του ακινήτου, δηλαδή να επί της ουσίας, αν πρέπει να επιδοτηθεί κάτι, πρέπει να επιδοτηθεί από την κυβέρνηση ή να δοθεί φορολογικό κίνητρο αυτές οι κατοικίες οι οποίες είναι κλειστές να ξανανοίξουν.
11: Ναι.
12: Πρέπει να φτιάξουμε το θεσμικό μας πλαίσιο, έτσι ώστε τα σπίτια τα οποία βρίσκονται σε services, τα σπίτια τα οποία βρίσκονται σε funds, κάπως πιο εύκολα να αποδεσμευτούν σε τέτοιες διαδικασίες και να διατεθούν στους καταναλωτές. Ένα άλλο μέτρο το οποίο θεωρώ ότι πρέπει να δούμε είναι ότι είναι το λεγόμενο ΣΔΙΤ, δηλαδή η συλλειτουργία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα στο κομμάτι της κοινωνικής κατοικίας. Δηλαδή θα πρέπει να δώσουμε τη δυνατότητα ό,τι φτιάξουμε για κοινωνική κατοικία σε πάρα πολλά κίνητα του δημοσίου, τα οποία είναι κλειστά ή τεριμάζουν. Αν εκεί έχουμε τη συλλειτουργία κρατικού και ιδιωτικού τομέα, νομίζω θα διαθέσουμε περισσότερα ακίνητα στην αγορά. Και το τελευταίο, αν μου επιτρέπετε, είναι το κομμάτι της αδειοδότησης λειτουργία, αλλά και γενικά των διαφόρων κληρονομικών προβλημάτων που υπάρχουν ή των συνειδιοκτησιών, που πάρα πολλά ακίνητα παραμένουν ανεκμετάλλευτα
11: και κλειστά.
12: Συνειδιοκτήτες, υπάρχουν και κληρονομικά τα οποία δεν έχουν λυθεί. Όλα αυτά θα πρέπει κάποιος να πέσει πάνω με πολύ μεγάλη προσοχή, αρμόδιο Υπουργείο να τα δει και να μην πηγαίνουμε μόνο στο κομμάτι της επιδότησης.
11: Χρήστο μου, θέλω να ρωτήσω, ναι, πριν σε ευχαριστήσω και να το πούμε αύριο αν θέλεις αυτό. Στο οικονομικό επιμελητήριο της χώρας μιλήσατε, ναι, καθόλου, που όλοι μιλάνε ότι η οικονομία της χώρας ανεβαίνει και είναι πιο σταθερή.
12: Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι τονισμένο δημοσιονομικά. Αυτή τη στιγμή η χώρα μας, αυτή τη στιγμή η Ελλάδα δεν αντιμετωπίζει κάποιο άμεσο πρόβλημα. Μάλιστα, ξέρεις πάρα πολύ καλά, κύριε Κοντονή, ότι η μεγάλη κουβέντα ήταν αν τελικά πρέπει οι κινήσεις που κάνει ο κ. Πιερακάκης, ο Υπουργός Οικονομικών, να αποπληρώνει χρέος, ή αυτό θα πρέπει, ή αυτά που μαζεύουμε να διατίθεται κυρίως να δίνεται περισσότερο πράγματα προς ευάλωτες ομάδες. Είναι ένα δίλημα το αν πρέπει να αποπληρώνουμε χρέος ή αν πρέπει να μοιράζουμε περισσότερο περισσότερο. Για μένα είναι σωστή η πολιτική και τη αποπληρωμή του χρέου, γιατί πρέπει να το βρουν οι επόμενες γενιές. Όπως οι τωρινές γενιές επομιστήκαμε τα λάθη των προηγουμένων γενιών, θα πρέπει και οι επόμενες γενιές να μην επομιστούν τα δικά μας, τη συνέχεια των δικών μας λαθών. Θα πρέπει να ελαφρύνουμε το δημόσιο χρέος, θα πρέπει να γίνεται η δανειοδότηση της χώρας μας, θα πρέπει να γίνεται με ακόμη καλύτερους όρους, που αυτή τη στιγμή γίνεται με καλούς όρους, έτσι. Το βλέπουμε και στην αγορά των ομολόγων, το βλέπουμε σε διάφορα θέματα. Θα μου πεις, το βλέπει ο Έλληνας στην τσέπη του? Όχι.
11: Αυτή είναι η ουσία.
12: Γίνεται προσπάθεια, αλλά μην ξεχνάμε και κάτι άλλο, κύριε Κοντονή. Ότι ήδη η μεγάλη προσπάθεια της ψηφιοποίησης που έγινε στο κομμάτι της φορολογίας και στο κομμάτι της φοροαποφυγής και φοροδιαφυγής έφερε αυτά τα χρήματα για να μπορούν να τα διαχειρίζονται περισσότερο οι ευάλωτες ομάδες. Εγώ περιμένω κάτι περισσότερο και για τους συνταξιούχους, αλλά πότε το περιμένω για τους συνταξιούχους? Όταν αναπτύξουμε και ένα σοβαρό σχέδιο που το ασφαλιστικό μας θα είναι βιώσιμο, δεν λέμε
11: και ότι
12: καλά θα το κάνουμε βιώσιμο ή λειτουργικό για τα επόμενα κυρίως χρόνια, έτσι ώστε να μην ξανακινδυνεύει κάποιος να έχει τα προβλήματα τα οποία παρουσιάστηκαν στις δικές σας συνταξιοδοτήσεις, ειδικά πριν 10 χρόνια μετά μέσα στα μνημονιακά χρόνια.
11: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Κρυγκά. Ευχαριστώ, Χρήστο μου.
12: Καλημέρα, κύριε Κοντονή.
11: Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ.
12: Χαίρομαι πάντα όταν μιλάω μαζί σας, να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.
11: Εγώ χαίρομαι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας μέρα. Τώρα, μπορούμε να πούμε, φίλες και φίλοι, ότι εδώ φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας, Βασίλη Γερασίμου, για αύριο σε 7 ντάν, όπως λέει ο Βασίλης. Από τον Γιώργο Κοντονή, που έχει την ευθύνη την επιμέλεια για την παρουσίαση, να είστε καλά, να περνάτε καλά, να αγαπάτε τον εαυτό σας. Γιατί? Γιατί αν δεν αγαπήσεις τον εαυτό σου, δεν θα αγαπήσεις κανέναν. Όμως, μην φύγετε, εδώ είναι το ένθρωπο της εκπομπής. Ναι, είναι δίπλα μου. Είναι η Φιλοθέη Μακρυδάκη, απλά φορολογικά με τη Φιλοθέη. Ορίστε, κυρία μου.
13: Καλημέρα, κύριε Κοντονή.
11: Καλημέρα.
13: Καλημέρα σε όλους τους ακροατές μας. Καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε. Με υγεία είμαστε στο τρίμερο του Αγίου Πνεύματος.
11: Ναι. Και αλλά δεν πήγες εκδρομή.
13: Δεν πήγα εκδρομή. Είμαι εδώ κοντά σας.
11: Αυτό είναι καλό.
13: Θα μπορούσα να ήμουν κάπου καλύτερα από το να είμαι δίπλα σας σήμερα εδώ στο ραδιόφωνο.
11: Τι θέτω το ερώτημα, θα μπορούσες?
13: Όχι, βέβαια, γι' αυτό. Ωραία. Και βρίσκομαι εδώ. Επιλογή.
11: Απλά. Τα λόγια, λοιπόν.
13: Απλά τα λόγια λοιπόν. Όσον αφορά τα φορολογικά, καλό τρίμερο να έχουμε όλοι μας.
11: Έχεις πολλά τηλεφωνήματα.
13: Πολλά τηλέφωνα όλη την εβδομάδα και στο Viber πολλά μηνύματα, θα τα συζητήσουμε. Τώρα χαμός γίνεται στα πλοία το πρωί, δεν ξέρω αν είδατε.
11: Ναι, ναι, το είδα.
13: Πρωινή ενημέρωση. Όλοι φεύγουν και προσπαθούν να γλιτώσουν εδώ από την καθημερινότητα της Αθήνας. Ωστόσο, μπροστά μου, καθώς ξεκινάμε εδώ την εκπομπή, έχω μια εφημερίδα και διαβάζω η καθημερινότητα. Πλέον καθημερινότητα τα φέσια στην αγορά, μόνο 2 στα 3 τιμολόγια πληρώνονται στην ώρα τους. Η καθυστέρηση πληρωμών
11: έχει
13: μειωμένη ρευστότητα και λιγότερες επενδύσεις.
11: Είναι αλήθεια.
13: Βέβαια, εδώ η εφημερίδα έχει ένα πολύ ωραίο άρθρο για τις επιπτώσεις του κινδύνου των πληρωμών των πελατών στο κεφάλαιο κίνησης. Συρρήκνωση περιθωρίου ρευστότητας στο 51%. Όπως αντιλαμβάνεστε, αυτό τι σημαίνει? Ότι αυτό που ζούμε και καθημερινά με λίγα λόγια και αυτό που μας λένε οι άνθρωποι που συναντάμε, όχι μόνο στα γραφεία όσοι μας επισκέπτονται, αλλά και στο δρόμο. Μια βόλτα να κάνουμε σε ένα ταξί να μπούμε και βλέπουμε πόσα συμβαίνουν και πόσο δύσκολα μπορούν να ανταπεξέλθουν οι πολίτες. Ωστόσο, γίνονται και κάποια βήματα προκειμένου να υπάρχει μια διευκόλυνση των πολιτών με όλη την ακρίβεια και όλα αυτά με τα οποία συζητάμε καθημερινά. Ωστόσο, όμως, τα μέτρα τα οποία τελικά πρέπει να έρθουν στο προσκήνιο πρέπει να είναι πολύ πιο ισχυρά προκειμένου πραγματικά να έχουν αποτέλεσμα. Θα ξεκινήσω λέγοντάς σας κάποιες, κάνοντας αναφορά στις ερωτήσεις που μου έχετε στείλει μέσα στην εβδομάδα και τώρα το πρωί ερχόμενη. Θα ξεκινήσω μάλλον από την ερώτηση που λίγο πριν έλαβα στο κινητό. Λοιπόν, εκπίπτει τελικά ο ΦΠΑ για έξοδα όπως το νερό και οι καφέδες που προορίζονται για το προσωπικό μιας επιχείρησης? Ο φίλος μας ο επαγγελματίας προφανώς έχει κάποια επιχείρηση και θα θέλει να εκπέσει από το ΦΠΑ τα έξοδα του προσωπικού του προκειμένου να δικαιολογήσει, έτσι να χρησιμοποιήσει ό,τι ξοδεύουν για νερό και καφέδες και τα σχετικά. Ναι, ισχύει. Η απάντηση αρχικά είναι θετική, αλλά Αγαπητέ ακροατή, να έχεις υπόψη σου ότι πάντα για όλα, φίλε Γιώργο, τον λένε τον φίλο μας που μας ακούει, όλα ισχύουν υπό προϋποθέσεις. Και αυτό το οποίο πρέπει να έχουμε εμείς στο νου μας, ώστε να μην έχουμε πρόβλημα, είναι ποιες είναι οι προϋποθέσεις στην κάθε περίπτωση και αν τις πληρούμε. Έτσι λοιπόν, όταν τα έξοδα για νερό και καφέδες αφορούν το προσωπικό και συνδέονται άμεσα με τη λειτουργία της επιχείρησης, ο ΦΠΑ μπορεί να εκπέσει. Η λογική είναι ξεκάθαρη ότι η φορολογική αντιμετώπιση βασίζεται στο γεγονός ότι οι δαπάνες λόγω της φύσης τους πρέπει να θεωρούνται συνδεδεμένες με την επιχειρηματική δραστηριότητα και την εύρυθμη λειτουργία του εργασιακού χώρου. Σε περίπτωση δηλαδή που μας γίνει κάποιος έλεγχος για να δουν εάν οι δαπάνες που έχουμε εκπέσει εμείς είναι σωστές ή όχι, θα εξεταστεί από την φορολογική αρχή εάν αυτές έχουν χρησιμοποιηθεί αυστηρά για την επιχειρηματική δραστηριότητα και την εύρυθμη λειτουργία της επιχείρησης. Σε περιπτώσεις παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών, όταν δεν εξειδικεύεται επαρκώς το είδος της υπηρεσίας ή δεν υπάρχει σαφής αναφορά σε συμφωνητικό, μπορεί να μην αναγνωριστεί η έκπτωση του ΦΠΑ. Γι' αυτό προσέχετε κάθε φορά τα τιμολόγια τα οποία χρησιμοποιείτε σαν έξοδα για να μειώσετε τα έσοδά σας, διότι σε περίπτωση ελέγχου μπορεί η φορολογική αρχή, ο έλεγχος, να σας τα πετάξει έξω, όπως λέμε, και εν συνεχεία να σας γνωστοποιήσει ένα καινούριο ποσό, ένα νέο ποσό εισοδήματος, βάσει του οποίου θα έρθει και νέα εκαθάριση πληρωμής του φόρου. Ένα άλλο θέμα που βλέπω εδώ από την κυρία Μαρία από τα Πετράλωνα. Προχώρησε, λέει, σε καθάριση των ασφαλιστικών εισφορών του 2025 ο ΕΦΚΑ και ρωτάει αν πρέπει να πληρώσει το ποσό που της βεβαιώθηκε στο αφημί της ή όχι. Βεβαίως, γιατί από ό,τι βλέπω εδώ έχει και μισθωτή εργασία, μας αναφέρει. Λοιπόν, να γνωρίζουμε ότι έγινε η εκαθάριση όσον αφορά τις ασφαλιστικές εισφορές που πρέπει να πληρώσουν εν τέλει οι μισθωτοί σε σχέση με το εισόδημα το οποίο, σε σχέση με τον ΕΦΚΑ τον οποίο καλούνται να πληρώσουν, και εν συνεχεία θα πρέπει βεβαίως να μπείτε στη διαδικασία να εξοφλήσετε, αν δεν μπορείτε να εξοφλήσετε το ποσό αυτό, να το ρυθμίσετε. Να ξέρετε ότι όταν δεν πληρώνουμε τον ΕΦΚΑ, αυτό το οποίο συμβαίνει, δεν μας έρχεται κάποιο πρόστιμο, δηλαδή δεν βεβαιώνεται στο αφημί μας ένα ποσό της τάξης των 100 ή των 200 ευρώ. Αλλά εδώ θα κάνω ένα διάλειμμα, γιατί έχω τον κύριο Κοντονή, κάτι μου λέει επιγόντως. Σας αφήνω για ένα πολύ μικρό μουσικό διάλειμμα και συνεχίζουμε σε 2 δευτερόλεπτα.

0: Και ερχόμαστε να συνεχίσουμε όσα λέγαμε λίγο νωρίτερα. Μας άφησε ο κύριος Κοντονής, θα τον συναντήσουμε πάλι αύριο το πρωί, εσείς νωρίτερα, εγώ λίγο αργότερα. Λοιπόν, ερχόμαστε λοιπόν να δούμε τις ερωτήσεις σχετικά με την εκαθάριση των ασφαλιστικών εισφορών που έχουν αναρτηθεί στον λογαριασμό σας στον ΕΦΚΑ. Έχουμε και έναν ωραίο γάτο εδώ που περιφέρεται και μας καλημερίζει. Λοιπόν, τι πρέπει να γνωρίζουν οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι αυτοαπασχολούμενοι που έχουν και μισθωτή εργασία? Όπως σας έλεγα λοιπόν και λίγο νωρίτερα πριν το διάλειμμα, έχει αναρτηθεί στον ΕΦΚΑ, στον λογαριασμό μας στον ΕΦΚΑ, η ολοκλήρωση της εκαθάρισης των εισφορών που πρέπει να πληρώσουμε σε περίπτωση που έχουμε και που είμαστε και ελεύθεροι επαγγελματίες και μισθωτοί. Ο ΕΦΚΑ λοιπόν έχει ολοκληρώσει την εκαθάριση για το 2025 για μη μισθωτούς που είχαν παράλληλη και μισθωτή απασχόληση. Αν σας έχει προκύψει χρεωστικό ή πιστωτικό αποτέλεσμα, θα το δείτε αυτό στο λογαριασμό σας. Οι ασφαλισμένοι πρέπει να ελέγξουν αν από την εκαθάριση προκύπτει επιπλέον ποσό προς πληρωμή ή επιστροφή, συμψηφισμός. Αν υπάρχει ενδεχόμενο συμψηφισμό, δεν έχετε κανένα θέμα, θα περιμένετε να δείτε το συμψηφισμό σε ένα αλφα χρονικό διάστημα. Στο λογαριασμό σας θα σας πιστωθούν τα χρήματα ή το επόμενο εκαθαριστικό θα είναι μηδενικό. Ωστόσο όμως, αν κληθείτε να πληρώσετε κάποιο ποσό, εδώ να ξέρετε ότι ουσιαστικά μέχρι την Παρασκευή εχθές θα έπρεπε να το είχατε πληρώσει. Επαναλαμβάνω ότι δεν υπάρχει κάποιο αυτοτελές πρόστιμο επιπλέον του ποσού που θα πρέπει να πληρωθεί. Απλά το ποσό πλέον από τη Δευτέρα θα έχει μια προσαύξηση με 0,73% που θα πρέπει να μπείτε στη διαδικασία είτε να το ρυθμίσετε είτε να το ξοφλήσετε απευθείας. Γνωρίζουμε λοιπόν εδώ ότι άμεσα στις αρχές με τα μέσα του μηνός που μπαίνει σε λίγο, του Ιουνίου, θα δούμε τη δυνατότητα να μπορούμε να ρυθμίσουμε τον ΕΦΚΑ ή την εφορία μας σε 72 ισόπωσες μηνιαίες δόσεις. Και ποια είναι τα σημεία κλειδιά που πρέπει να έχουμε στο νου μας για αυτή τη διαδικασία, γιατί πολλοί αναρωτιέστε πότε με το καλό θα ξεκινήσουμε για να κάνετε αυτή τη ρύθμιση. Η ρύθμιση λοιπόν των 72 δόσεων είναι ξεκάθαρο ότι θα αφορά οφειλές που έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι και τέλος του Δεκέμβρη του 2023. Οι οφειλές που αφορούν το 2024, το 2025 και το τρέχον έτος το 2026 θα πρέπει να ρυθμιστούν ή να εξοφληθούν. Για να τις ρυθμίσετε υπάρχει μόνο η δυνατότητα των έως 24 δόσεων που βρίσκεται αυτή τη στιγμή εξορισμού σε εφαρμογή, υπάγια ρύθμιση, και εν συνεχεία για να διατηρηθεί η ρύθμιση των 72 δόσεων θα πρέπει να διατηρείται και τη ρύθμιση των 24 δόσεων έως 24 και έως 72. Να προχωρήσω λιγάκι και στα επόμενα ερωτήματα όσον αφορά τις 72 δόσεις. Θα επανέλθουμε να ξανασυζητήσουμε πιο εξειδικευμένες κάποιες ερωτήσεις που μου έχετε στείλει. Ωστόσο, να έχουμε στο νου μας ότι ο σύμβουλος που εμπιστευόμαστε, ο λογιστής φοροτεχνικός με τον οποίο έχουμε την επικοινωνία, θα πρέπει να τον συμβουλευόμαστε σε κάθε βήμα που είναι να κάνουμε. Μην αποφασίζετε μόνοι σας, διότι μπορεί να αποφασίσετε λάθος και αυτό να σας στοιχήσει και σε χρόνο και σε χρήμα. Ο ειδικός είναι πάντα ο άνθρωπος ο οποίος μπορεί να μας δώσει το καλύτερο αποτέλεσμα στο πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουμε με την εφορία. Και ξέρουμε ότι στην εφορία πρέπει να είμαστε καλά οπλισμένοι για τον τρόπο με τον οποίο θα έρθουμε αντιμέτωποι, την ώρα που θα έρθουμε αντιμέτωποι, για να έχουμε και ένα θετικό αποτέλεσμα. Περνάω λιγάκι γρήγορα στον φίλο τον Παναγιώτη από το Ήλιον. Είναι κοντά μας λοιπόν ο φίλος και ρωτάει το εξής. Έχει μια ομόρυθμη εταιρεία, έχει ένα συνέτερο και η εταιρεία έχει οφειλές στην εφορία και στον ΕΦΚΑ και σκέφτεται να διακόψει, να κάνει παύση εργασιών. Αν κλείσει η εταιρεία, τελειώνουν και τα χρέη ή κινδυνεύουν προσωπικά ως εταίροι? Εδώ είναι ένα ερώτημα το οποίο το έχετε συχνά σε σχέση με τις εταιρείες. Θα πρέπει λοιπόν να έχουμε στο μυαλό μας ότι δυστυχώς η εφορία δεν μας ξεχνά, είτε είμαστε φυσικό είτε είμαστε νομικό πρόσημο. Υπάρχουν οφειλές. Η εφορία ζητάει να λάβει από τον εκπρόσωπο της εταιρείας κάθε φορά τις οφειλές της εταιρείας. Και βεβαίως εδώ η έκφραση εκπρόσωπος είναι εντός εισαγωγικών, γιατί οποιαδήποτε μορφή εταιρείας έχουμε και έχουμε προβλήματα, κάθε φορά ανάλογα τη μορφή της εταιρείας είναι και οι επιπτώσεις και οι κινήσεις της εφορίας απέναντι στην ίσπραξη των οφειλών. Εδώ με το φίλο μας που αναφέρει ότι έχει όμικρον έψιλον, να γνωρίζει ότι η διακοπή της εταιρείας δεν σβήνει τα χρέη. Δυστυχώς, κυρίες και κύριοι, αν έχουμε μια εταιρεία, δημιουργηθούν χρέη, δεν κλείνω την εταιρεία και τελείωσε η ιστορία. Ακόμα και αν γίνει διακοπή εργασιών της ΩΕ, οι οφειλές προς εφορία και ΕΦΚΑ, τράπεζες ή προμηθευτές παραμένουν απαιτητές. Στις ομόρυθμες εταιρείες υπάρχει προσωπική ευθύνη των εταίρων. Οι ομόρυθμοι εταίροι ευθύνονται απεριόριστα και ισολόκληρο με την προσωπική τους περιουσία για τα χρέη της εταιρείας. Δηλαδή το δημόσιο μπορεί να στραφεί και κατά του προσωπικού λογαριασμού ή των περιουσιακών στοιχείων του εταίρου. Άρα, όταν αποφασίσετε να προχωρήσετε στη δημιουργία μιας εταιρείας, θα ελέγξετε κατά πρώτο με τον εαυτό σας για ποιο λόγο θέλετε να κάνετε εταιρεία, και εν συνεχεία θα ελέγξετε ποιος είναι ο πιο σωστός τρόπος δημιουργίας της εταιρείας για να έχετε, εννοείται, το χαμηλότερο φορολογικό αποτέλεσμα, να πληρώσετε το λιγότερο φόρο, και ποιος είναι ο ιδανικός τρόπος της σύνθεσης και της μορφής της εταιρείας, ώστε να μην έχετε προβλήματα στο μέλλον, ή αν δημιουργηθούν προβλήματα να είναι τα λιγότερα εφικτά που μπορείτε να έχετε. Εδώ να πω στα γρήγορα, βλέπω ένα μήνυμα από τον φίλο τον Κώστα. Ο Κώστας λοιπόν ρωτάει: νοικιάζω σπίτι και πληρώνω με μετρητά. Τι κινδύνους έχω αν δεν πληρώνω σωστά το ενίκιο? Η εποχή του που λέμε δεν φαίνεται, έχει τελειώσει, δεν υπάρχει πια. Να γνωρίζουμε ότι οτιδήποτε πράτεται υπάρχει στην εφορία το αποτύπωμά μας. Άρα, νοικιάζω σπίτι, σημαίνει ότι είσαστε ιδιοκτήτης του ακινήτου, πληρώνεστε με μετρητά, σημαίνει ότι δεν δέχεστε διατραπεζικά την μεταφορά των χρημάτων από τον ενοικιαστή σας, που αυτό με βάση τις νέες εγκυκλίους γνωρίζουμε ότι είναι λάθος. Πλέον πρέπει να μεταφέρονται τα χρήματα διατραπεζικά και να πληρώνετε το ενίκιο από τον ενοικιαστή στον ιδιοκτήτη. Τι κινδύνους έχετε αν δεν δηλώσετε σωστά το ενίκιο? Όταν ο ενοικιαστής βρέθηκε στην κατοικία σας, η πρώτη κίνηση που πρέπει να γίνει και είναι απαιτητή και από τον ιδιοκτήτη του ακινήτου αλλά και από τον ενοικιαστή, είναι να δημιουργηθεί ένα ηλεκτρονικό μισθωτήριο. Το ηλεκτρονικό λοιπόν μισθωτήριο το καταθέτει ο ιδιοκτήτης του ακινήτου στον ενοικιαστή, στο αφημί του λοιπόν. Εν συνεχεία ο ενοικιαστής θα πρέπει να μπει να κάνει οριστικοποίηση του μισθωτηρίου. Αυτό είναι το πρώτο βήμα και σαφέστατα θα πρέπει η συμφωνία των χρημάτων να αποτυπώνεται πάνω σε αυτό το μισθωτήριο. Όπως αντιλαμβάνεστε λοιπόν, το επόμενο βήμα, όπως έχουμε πει, προκειμένου να συνεχίσουμε να είμαστε δικαιούχοι των επιδομάτων που μπορούμε να λάβουμε υπό προϋποθέσεις εάν είμαστε ενοικιαστές, αλλά και της έκπτωσης του 5% που δίδεται κάθε τέλος του έτους όταν υποβάλλουμε τη φορολογική μας δήλωση στους ιδιοκτήτες των ακινήτων, για να έχουν αυτό το 5% την έκπτωση στο φόρο όταν θα κληθούν να πληρώσουν το φόρο εισοδήματος από τα ενίκια που εισπράττουν, θα μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο εάν η διαδικασία της πληρωμής των μισθωμάτων γίνεται μέσω τράπεζας. Και εδώ θα κάνω μια παρένθεση, να έρθω λιγάκι στις εταιρείες που λέγαμε.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
2: Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής από το 1992 προσφέρει υπηρεσίες και προϊόντα στο χώρο της τέντας και στα συστήματα σκίασης. Για κάθε χώρο, ιδιωτικό ή επαγγελματικό, βεράντες και μπαλκόνια με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, Δίνει λύσεις σε κάθε ανάγκη σας με ποιότητα, λειτουργικότητα, αντοχή και αισθητική. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Όλα τα είδη σκίασης. Πέργολες, κασετίνες, κάθετα κασονέτα. Τέντες με βραχίονες και αυτοματισμοί σόφι. Τεντόπανα από τους μεγαλύτερους οίκους σπανιών. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Άμεση και φιλική εξυπηρέτηση σε ανταγωνιστικές τιμές. Λακωνική 43 και Παλαιολόγου στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-21-571.
3: Βρε μωράκι μου, πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
4: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
5: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
4: Υγραέριο, ε! Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
6: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
7: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
6: Θανόπουλο Σέρβις.
7: Νέα διεύθυνση, Βιπέμελη Γαλά. Τηλέφωνο 27240-27270.
3: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε?
8: Πάλι τα ίδια. Βούλωσε η αποχέτευση. Και η μυρωδιά είναι απέσια. Πρέπει να έρθουν για απόφραξη. Και άντε να πληρώνουμε πάλι τόσα χρήματα.
3: Παιδιά, έχω λύση. Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις.
8: Επιλέξτε τους ειδικούς και δώστε λύση στα προβλήματα των αγωγών και αποφύγετε πλημμύρες, φράξιμο σωληνώσεων, δυσοσμία και ζημιές που κοστίζουν πολλά.
3: Για αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Δίπλα σας, άμεσα και οικονομικά, για αποφράξεις πάντος τύπου και υδραυλικές εργασίες.
8: Ήρυδα Σέρβις. Για την Καλαμάτα, τηλέφωνο 27210-9711.
3: Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Η σωστή επιλογή.
2: Δήμο Ελλάς από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και βιομηχανικά είδη, σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης και όλα τα εξαρτήματα σύνδεσης, αντλητικά όλων των τύπων και μηχανισμούς δικτύων άρδευσης, ίδρευσης και τεχνητής βροχής. Πώληση λιανική χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27-210-23-778 και 21-132. Το ιδιωτικό κτέο Express Μεσσηνίας είναι το δικό σας κτέο. Με πολυετή εμπειρία στον έλεγχο των οχημάτων. Σε ένα χώρο με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό. Το κτέο Express στο 5ο και 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσίνης είναι το κτέο που φροντίζει για την έγκυρη υπενθύμηση των προθεσμιών σας και σας παρέχει ένα ευχάριστο χώρο αναμονής. Κτέο Express στο 5ο και στο 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσίνης. Τηλέφωνα 27210-69444 και 66055. Κτέο Express. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας.
9: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 27210-83-957.
10: Έρχεται η στιγμή που μπαίνεις στο αιώνιο δίλημα. Γλυκό ή αλμυρό. Το μυαλό σου αρχίζει να φαντάζεται ένα θεϊκό προφιτερόλ. Βλέπεις μπροστά σου τη βελούδινη σοκολατένια τρικυμία του. Τα αφράτα ζουμπουρλούδικα σουδάκια με την αέρινη κρέμπα της ερή και τη ρευστή σοκολάτα γάλακτος. Και έτσι απλά το δίλημα πάει να υπάρχει. Το απολαμβάνεις χωρίς δεύτερη σκέψη. Για γλυκά που σου παίρνουν τα μυαλά, Πραλίνα. Παράδοση στο γλυκό από το 1967. Τούρτες γενεθλίων, βαπτίσεων, χάμου, λουκουμάδες, παγωτό, βάφλες και με delivery στο 27210-82533. Ζάχαροπλαστεία Πραλίνα. Σου βάζουν τις πιο γλυκές ιδέες.
11: Η ώρα είναι 10. Αφθαρτή κατασκευή, πρωτοποριακό σχεδιασμό. Μεταλλικά επαγγελματικά κτίρια και μεταλλικές οικίες Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Κατασκευή μεταλλικών κτιρίων με συνέπεια, τεχνογνωσία και άρτιο αποτέλεσμα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
12: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, απόψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

0: πάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Η Άνοιξη κάνει τα πάντα να δείχνουν πιο όμορφα, πιο αισιόδοξα. Ας την υποδεχτούμε και στο σπίτι μας.
0: Το κατάστημα Παπαλουκά έχει ήδη φροντίσει για την ανανέωση του σπιτιού σας, παρέχοντας τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες για κάθε χώρο και διάθεση.
1: Αέρινα υφάσματα, μοντέρνα σχέδια, αμέτρητα χρώματα στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
0: Παπαλουκάς. Θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές.
1: Λογοτέλους εποχής, προσφέρουμε μεγάλες συλλογές χαλιών έως 60% φθηνότερα.
0: Παπαλουκάς. Αθηνών 87, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-23-745 και στο www.papalukas.gr.
1: Παπαλουκάς. Όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης. Για ξεκάθαρα πράγματα. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης. Τηλέφωνα 27210-41-137 και 6946-057-295. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης.
2: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνωση ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210-69-799.
1: Φραγκαίας. Σε τρία σημεία. Στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Οθόνος 6. Αρτέμιδος και Δαμιλάτη. Πλαισίων κτέλ. Νέδοντος 76. Στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
3: Το Ανθοπολείο Blue Mic Magic επαναπροσδιορίζει τον στολισμό κοινωνικών εκδηλώσεων με σύγχρονη αισθητική και δημιουργική ματιά. Καθαρά lines, minimal συνθέσεις και μοντέρνοι χρωματικοί συνδυασμοί δίνουν χαρακτήρα σε γάμους, βαπτίσεις και κάθε ιδιαίτερο event. Με έμφαση στο design και τις νέες τάσεις, το Blue Mic Magic δημιουργεί θεματικές διακοσμήσεις, statement αρθοσυνθέσεις και κομψά σκηνικά που ξεχωρίζουν χωρίς υπερβολές. Blue Mic Magic και η εκδήλωσή σας γίνεται ένα ζωντανό έργο τέχνης, όπου τα λουλούδια αφηγούνται τη δική σας μαγική ιστορία. Αρτέμιδες 89, στο κέντρο της Καλαμάτας. Ανθοπολείο Blue Mic Magic. Εκεί όπου η φύση βρίσκει τη δική της μαγεία.
4: Εάν είστε γονιός ενός αγαπημένου ζώου συντροφιάς, τότε εμείς θα γίνουμε το αγαπημένο σας pet shop.
2: Casa Pet Corner. Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
4: Ένα όμορφο και φιλόξενο pet shop, πλήρως εξοπλισμένο από προϊόντα για σκύλους,
2: γάτες,
4: τροκτικά,
2: ερπετά,
4: ψάρια και πτηνά.
2: Εδώ θα βρείτε αυτό που χρειάζεστε για το δικό σας κατοικίδιο.
4: Από τις πρώτες ώρες γέννησής του και για όλη τη ζωή του.
2: Προϊόντα που καλύπτουν τις ανάγκες διατροφής, διαβίωσης, εκπαίδευσης, διασκέδασης και περιποίησης.
4: Casa Pet Corner. Αξιοπιστία, ποικιλία, μεγάλες προσφορές.
2: Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
4: Τηλέφωνο 27210-95900.
2: Παράδοση και στο χώρο σας.
4: Ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ.
2: Τετάρτη και Σάββατο από τις 9 έως τις 5 το απόγευμα.
4: Casa Pet Corner. Φροντίζουμε σωστά και ολοκληρωμένα το κατοικίδιό σας.
5: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
1: Από το 1945...

0: δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
1: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
0: Επώνυμα παρελκόμενα αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφής, φρέζες.
1: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
0: Πατσαβούρας και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αντλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
1: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίδλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.patsavouras.com.
0: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση.
2: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38, στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
0: Η ώρα είναι 10:30. Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
3: Έχουμε Αλφα, παντού.
0: Δηλαδή?
3: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
4: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
5: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
4: Συντονίσου.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884. 388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
1: Βιβλιοχαρτοπολείο Βιβλιοπολής Δήμητρα Δημοπούλου, Νικηταρά 3α, στο κέντρο της Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210 28 828 και www.vivliopolis.gr.
2: Πλύνε και στέχνωσε ρούχα. Σεντόνια, κουβέρτες, παπλώματα. Γρήγορα, έξυπνα και οικονομικά σε λιγότερο από μία ώρα. Smart Wash Self-Service Laundromat. Πλυντήρι αυτοεξυπηρέτησης με χέρμα. Πλένετε από 5 ευρώ, στεγνώνετε από 1 ευρώ. Δωρεάν απορρυπαντικό, μαλακτικό και 4 ακόμα επαγγελματικά καθαριστικά που πέφτουν αυτόματα στην πλήση σας. Κατάλληλο για φοιτητές, φαντάρους, Airbnb, ξενοδοχεία, κομμωτήρια, γυμναστήρια. Το κατάστημά μας λειτουργεί 365 ημέρες από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ και παρέχει μηχάνημα ανταλλαγής χαρτονομισμάτων σε κέρματα. Smart Wash Self-Service Laundromat. Φαρών 156, Καλαμάτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977 014 877. Smart Wash Self-Service Laundromat. Για καθαρά ρούχα με τον έξυπνο τρόπο.
3: Με τον έξυπνο τρόπο.
4: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοποιείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210 27325 και 6984 5974 00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
5: Δήμο Ελλάς. Από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας.
6: Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων και τεχνητής βροχής. Αγροτικά μηχανήματα, βενζινοπρίωνα, βενζινομηχανές, θαμνοκοπτικά, χλωκοπτικά, ψεκαστικά και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
7: Το ιδιωτικό κτέο Express Μεσσηνίας είναι το δικό σας κτέο. Με πολυετή εμπειρία στον έλεγχο των οχημάτων. Σε ένα χώρο με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό. Το κτέο Express στο 5ο και 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσίνης είναι το κτέο που φροντίζει για την έγκυρη υπενθύμηση των προθεσμιών σας και σας παρέχει ένα ευχάριστο χώρο αναμονής. Κτέο Express στο 5ο και στο 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσίνης. Τηλέφωνα 27210 69 444 και 66 055. Κταίο Express. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας.
8: Η ώρα είναι 11.
0: Το όνομα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες είναι ένα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Χονδρεμπόριο σιδήρου αλουμινίου ανοξείδωτου χάλιβα. Για κάθε κατασκευή που απαιτεί άριστη ποιότητα πρώτης ύλης. Μαλαμοτεχνική ΑΕ.
3: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
8: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.
9: Ο γέγονε, γέγονε. Γεγονότα και ιστορίες της Αγίας Καθημερινότητας. Παίζει, γράφει και αφηγείται ο Τάσος Μπουκουβάλας. Η ποικιλία. Ο Κυριώργος από τα νιάτα του ακόμα σε δύο πράγματα είχε μεγάλη αδυναμία. Το καλό φαγητό και την κυρία Κέτη. Έρωτας με την πρώτη ματιά που βαστούσε 42 χρόνια τώρα. Από τα χρόνια που ήταν νέοι έβγαιναν τα Σαββατόβραδα με φίλους για να απολαύσουν στα ταβερνάκια της εποχής καλό κρασί και μεζεδάκια, καλύτερα από τα σπιτικά. Και έγιναν οι φίλοι καρδιοφίλοι, πιο καλοί από συγγενείς. Και έγιναν τακτικοί θαμώνες στην καλή καρδιά. Ταβέρνα με μουσική και σεβασμό στον πελάτη, όπως διαφήμιζε με περηφάνεια ιδιοκτήτης της. 60 χρόνια. Πρώτα ο πατέρας μου και μετά εγώ. Έχω το καλύτερο στέκι για μερακλίδες. Αυτή ήταν η κουβέντα που πρωτοάκουσε ο Γιώργος και έγινε συχνός πελάτης. Τραπέζι για 10 απόψε στα μάτια, παράγγελνε από το τηλέφωνο. Ο Κυριώργος, θα είμαστε γνωστοί με τις γυναίκες μας και έχουμε και ένα αντρόγινο, κουμπάρι από την επαρχία. Εντάξει κύριε Γιώργο, μείνετε ήσυχος, απαντούσε ο Σταμάτης και ετοίμαζε την κουζίνα του για το βράδυ. Και εκεί, κατά τις 9 και κάτι, κατηφόριζαν τις μεγάλες τσιμεντένιες σκάλες, όπως και άλλες παρέες, και τα τραπέζια γέμιζαν και να οι μεζέδες και τα μεσόκυλα από τα τεράστια βαρέλια που πλημμύριζαν με το άρωμά τους ολόκληρη τη σάλα. Και στην απέναντι μεριά το μικρό πάλκο για ένα μπουζούκι τριχόρδο, δύο τζουράδες και ένα μπαγλαμαδάκι. Και το γλέντι άρχιζε με τραγούδι και χορό στον περιορισμένο χώρο που έμενε για πίστα. Τα χρόνια πέρασαν και πού να βρεθούν οι αντοχές για γλεντάκια και φαγωπότια. Αλλά ο Γιώργος δεν ξεχνάει την αδυναμία του στο καλό φαγητό και την παρέα. Έτσι συνταξιούχος πια, όταν μπορεί ξεσηκώνει την παλιοπαρέα του. «Άντε ρε παιδιά, τι σας ζητάω, να πάμε για καμιά ποικιλία και μια ρετσίνα, μισό κιλο, όχι παραπάνω». Άλλοτε τα καταφέρνει και άλλοτε όχι, γιατί όλοι λίγο πολύ προσέχουν την υγεία τους, τις εντολές του γιατρού τους. Ό,τι ισχύει άλλωστε και για τον ίδιο. Και βέβαια είναι και οι γυναίκες τους πιο συνετές που γκρινιάζουν και μουρμουρίζουν γιατί φοβούνται. Όλοι μαζί πότε-πότε κάνουν την επανάστασή τους και μοιράζονται ρε φαινέ μια ποικιλία και ένα καραφάκι. Ίσα για την όρεξη όπως λένε. Και όταν πάνε στο σπίτι ξανατρώνε για να αποδείξουν την καλή τους διαγωγή. Γιώργο μου, έχουμε συμφωνήσει να σταματήσεις τις καταχρήσεις. Πού ήσουν πάλι μες το μεσημέρι? Προχθές είχες βγει πάλι, είπε στοργικά η κυρία Κέτη. Κέτη μου, άργησα, αλλά για άλλο λόγο, της απάντησε λίγο πονηρά και λίγο απολογητικά. Πέρασα από τα παιδιά μας και μου δώσανε αυτό το, πώς το λένε, το δισκάκι, ψηφιακό, CD, κάτι τέτοιο τέλος πάντων, τους είχα ζητήσει να μου βρουν τραγουδάκια, ειδικά ένα για σένα, για αύριο που έχουμε πέτειο. Πήρα και αυτή τη γαρδένια στο γλαστράκι. Το φαντάζεσαι, 42 χρόνια. Αλλά τι σου λέω, μην πεις τίποτα, κάτσε μόνο και άκου.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
2: Νίκο, έλα να δεις. Οι απέναντι επιδιορθώνουν τα υδραυλικά της πολυκατοικίας.
3: Μόνο αυτό βλέπεις. Πουλάμε η πολυκατοικία τους, το είδες. Εμείς παραμερίζουμε τις αράχνες για να περάσουμε. Άντε, καιρός να πάρετε τις φουγκαρίστρες.
2: Καιρός να πάρουμε τους ειδικούς. Ήρυδα σέρβις, καθαρισμοί κτηρίων, διαχειρίσεις πολυκατοικιών, έκδοση κοινοχρήστων, διανομή πετρελαίου θέρμανσης, απολυμάνσεις, μειοκτονίες, ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εργασίες, υπεύθυνα και οικονομικά. Ακόμα αναλαμβάνουν τη φροντίδα του κήπου ή του χωραφιού και διαμορφώσεις εδάφους με μηχανήματα GCB, Bobcat και φορτηγά με συνέπεια, φιλική εξυπηρέτηση και προσιτές τιμές.
3: Ήρυδα σέρβις, πώς δεν το σκέφτηκα.
2: Ναι, Πιντάρου 16 Καλαμάτα.
3: Τηλέφωνο 27210 9711.
2: Ήρυδα σέρβις και καθάρισες.
1: Το Ορθοπολείο Blue Mic Magic επαναπροσδιορίζει τον στολισμό κοινωνικών εκδηλώσεων με σύγχρονη αισθητική και δημιουργική ματιά. Καθαρά lines, minimal συνθέσεις και μοντέρνοι χρωματικοί συνδυασμοί δίνουν χαρακτήρα σε γάμους, βαπτίσεις και κάθε ιδιαίτερο event. Με έμφαση στο design και τις νέες τάσεις, το Blue Mic Magic δημιουργεί θεματικές διακοσμήσεις, statement αρθοσυνθέσεις και κομψά σκηνικά που ξεχωρίζουν χωρίς υπερβολές. Blue Mic Magic και η εκδήλωσή σας γίνεται ένα ζωντανό έργο τέχνης, όπου τα λουλούδια αφηγούνται τη δική σας μαγική ιστορία. Αρτέμιδες 89 στο κέντρο της Καλαμάτας. Ανθοπολείο Blue Mic Magic. Εκεί όπου η φύση βρίσκει τη δική της μαγεία. Δήμο Ελλάς από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά για νερό, κρασί, λάδι, καύσιμα και γυαλίματα. Σωλήνες όλων των τύπων και μηχανισμούς σύνδεσης δικτύων. Επίσης, πλυστικά, γεννήτριες, αεροσυμπιεστές, ηλεκτρικά, βιομηχανικά είδη, εργαλεία και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση, λιανική χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.

0: άλλη ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 25-27, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
2: Για ξεκάθαρα πράγματα. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης. Τηλέφωνα 27210-41-137 και 6946-057-295. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης.
3: Κάζα σημαίνει σπίτι. Πολυκατάστημα Κάζα σημαίνει τα πάντα για το σπίτι, τον κήπο, τη βεράντα, την παραλία, ακόμη και για τα κατοικίδια. Πολυκατάστημα Κάζα. Μικροέπιπλα, τραπεζάκια, ηλεκτρικές μικροσυσκευές κουζίνας για τουριστικά καταλήμματα. Θα βρείτε ακόμα πλαστικές δουλάπες, σιρταριέρες, γλάστρες, λάστιχα ποτίσματος, καλαμωτές, μαξιλάρια, τραπέζια, καρέκλες και φυσικά χαρτικά, απορρυπαντικά και είδη κουζίνας και μπάνιου. Πολυκατάστημα Κάζα, Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα. Ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Τετάρτη και Σάββατο, 9 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα. Πολυκατάστημα Κάζα, όλα του κόσμου τα καλά, ακόμα πιο φθηνά και ποιοτικά. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Από το 1992 προσφέρει υπηρεσίες και προϊόντα στο χώρο της τέντας και στα συστήματα σκίασης. Για κάθε χώρο, ιδιωτικό ή επαγγελματικό, βεράντες και μπαλκόνια.

0: με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Δίνει λύσεις σε κάθε ανάγκη σας με ποιότητα, λειτουργικότητα, αντοχή και αισθητική. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Όλα τα είδη σκίασης. Πέργολες, κασετίνες, κάθετα κασονέτα. Τέντες με βραχίονες και αυτοματισμοί σόφι. Τεντόπανα από τους μεγαλύτερους οίκους σπανιών. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Άμεση και φιλική εξυπηρέτηση σε ανταγωνιστικές τιμές. Λακωνική 43 και Παλαιολόγου στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-21-571. Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Αβίν. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περιποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Μίνι μάρκετ. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Αβίν Κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
1: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23ης Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23ης Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82-735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
2: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνωση ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210-69-799.
3: Πάλι τα ίδια. Βούλωσε η αποχέτευση. Και η μυρωδιά είναι απέσια. Πρέπει να έρθουν για απόφραξη. Και άντε να πληρώνουμε πάλι τόσα χρήματα.
4: Παιδιά, έχω λύση. Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις.
3: Επιλέξτε τους ειδικούς και δώστε λύση στα προβλήματα των αγωγών και αποφύγετε πλημμύρες, φράξιμο σωληνώσεων, δυσοσμία και ζημιές που κοστίζουν πολλά.
4: Για αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Δίπλα σας, άμεσα και οικονομικά, για αποφράξεις πάντος τύπου και υδραυλικές εργασίες.
3: Ήρυδα Σέρβις. Για την Καλαμάτα, τηλέφωνο 27210-9711.
4: Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Η σωστή επιλογή.
5: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
6: Όλοι την προσκυνάνε.
5: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
6: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρετη σκυλίτσα.
7: Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
8: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθριών.
7: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
8: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
7: Τηλέφωνο 27210-87164.
8: Ανοιχτά όλη μέρα.
7: Pet Market Σπυρόπουλος.
8: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
9: Η ώρα είναι 11:30.
10: Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω. Αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
11: Έχουμε Αλφα παντού.
10: Δηλαδή?
11: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
12: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
13: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
12: Συντονίσου.
14: Ας πούμε πως υπάρχεις στον πρωινό καφέ που μύρισε το σπίτι με στο παλτό.

0: Ανάλυνα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Βρε μωράκι μου, πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
2: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
3: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
2: Υγραέριο, ε! Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
3: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
4: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
3: Θανόπουλο Σέρβις.
4: Νέα διεύθυνση, Βιπέμε Λιγαλά. Τηλέφωνο 27240 27270.
1: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε? Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
2: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
1: Για τα μερεμέτια?
2: Εκεί.
1: Και για τα βαψίματα?
2: Τι λέμε.
1: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
2: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
3: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας,
4: ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
3: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη, ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
4: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
3: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
4: Τηλέφωνο 27210 69 454.
3: Κλίμης.
4: Και τις δουλειές σου κλίνεις.
5: Η ώρα είναι 12.
0: Ακρίβεια διαμαντιού, ευελιξία χρυσού, επεξεργασία σιδήρου, αλουμινίου, ανοξείδωτου χάλιβα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Από τους ειδικούς στην επεξεργασία μετάλλου, για όσους θέλουν πιστότητα στο σχεδιασμό και αξιοπιστία στους χρόνους. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
6: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94,8.
7: Θέλω ένα βράδυ να κάνω ένα πάρτι. Πάρτι από κείνα τα παλιά. Και να καλέσω σε εκείνο το πάρτι να'ρθουν τα πιο καλά παιδιά. Να'ρθει ο Φελίνη, να'ρθει και ο Μάρκος, να'ρθουν οι Beatles, να'ρθει ο Σαρλό, να'ρθει ο Καντίνσκι, να'ρθει και ο Μπόρχες, να'ρθει

έρθει και ο Disney, να έρθει και ο Μπρέλ, να έρθει ο Πρίσλεϊ, να έρθει και ο Μπόγκαρτ, να έρθει και ο Βάιλ και να έρθει και ο Μπρέχτ. Να έρθει ο Σαββόπουλος, να έρθει και ο Λέστερ, να έρθει ο Τζέρμι, να έρθει ο Τρυφό, να έρθει ο Τζιγκέλη, να έρθει ο

ο Σάτσμο, να έρθει ο Γκούντμαν, να έρθει ο Ρομπέν, να έρθει ο Σεφέρης, να έρθει και ο Ρώτα, να έρθει ο Μικέλης, να έρθει και ο Ντασέν, να έρθει ο Τίλιγκερ, να έρθει ο Βέγκος, να έρθει ο Γκέρσουιν, να έρθει και ο Μπρακ.

Hey you Gaia, hey you Gaia, rum pom pom, hey you Gaia, ya pom pom, ξημερώνοντας την άλλη μέρα, όταν το σύνθημα δώσω.

γυρίσω και συγγνώμη να ζητήσω, αλλά ντρέπομαι να σου το πω, πως χωρίς εσένα

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
2: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
1: Για τα μερεμέτια?
2: Εκεί.
1: Και για τα βαψίματα?
2: Τι λέμε.
1: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
2: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη. Εγγύηση.
3: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
2: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
3: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
2: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
3: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
2: Τηλέφωνο 27210-69454.
3: Κλίμης.
2: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
4: Ακούς ρε πως πάει, ακούς υποδύναμη ροπές.

0: Πού πάει σφαίρα το εργαλείο. Άλλαξες μηχανή.
1: Άλλαξα συνεργείο.
0: Καιρός ήταν. Πήγες στο Θανόπουλο που σου είπα.
1: Πήγα και έδωσε ζωή στο αυτοκίνητό μου. Μέσωσες, φίλε.
0: Όχι εγώ, ο Θανόπουλος.
2: Θανόπουλο Σέρβις. Εγγυημένη εργασία για το όχημά σας. Εξειδικευμένη τεχνική, αξιόπιστα ανταλλακτικά.
3: Σύγχρονα ηλεκτρονικά μηχανήματα διάγνωσης. Δυνατότητα προγραμματισμού εγκεφάλου για αύξηση της υποδύναμης κινητήρων δίζελ και βενζίνης.
2: Εγκατάσταση συστημάτων υγριαριοκίνησης σε γιοταχή και επαγγελματικά οχήματα. Σέρβις Air Condition.
3: Θανόπουλο Σέρβις. Νέα διεύθυνση, Βιπέ Μελιγαλά.
2: Τηλέφωνο 27240 27270.
4: Η ώρα είναι 12:30. Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
5: Έχουμε Αλφα, παντού.
4: Δηλαδή?
5: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 69 799.
6: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
7: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
6: Συντονίσου.

0: Δεν υπάρχει κράτος, μαντάμ.
1: Κι ύστερα πήρες από πάνω μου το χιόνι, κι ύστερα τι να

Κι ύστερα τίναξες τη σκόνη απ' την καρδιά μου και έγινε διάφανο στα χέρια σου γυαλί. Το ουράνιο τόξο είχε καθίσει στα μαλλιά μου και κάποιος

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Βρε μωράκι μου, πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
2: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
3: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
2: Υγραέριο, ε? Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
3: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
4: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
3: Θανόπουλο Σέρβις.
4: Νέα διεύθυνση, Βιπέμελη Γαλά. Τηλέφωνο 27240-27270.
1: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε? Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
2: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
1: Για τα μερεμέτια?
2: Εκεί.
1: Και για τα βαψίματα?
2: Τι λέμε.
1: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
2: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
3: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
4: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
3: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
4: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
3: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
4: Τηλέφωνο 27210-69454.
3: Κλίμης.
4: Και τις δουλειές σου κλίνεις.
5: Η ώρα είναι μία.
0: Αφθαρτή κατασκευή, πρωτοποριακός σχεδιασμός. Μεταλλικά επαγγελματικά κτίρια και μεταλλικές οικίες Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Κατασκευή μεταλλικών κτιρίων με συνέπεια, τεχνογνωσία και άρτιο αποτέλεσμα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210-21-135 και 21-136.
6: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94,8.

χέρια κι όμως κάποια λείπουνε. Μόνο τα δικά σου χέρια δε με εγκαταλείπουνε. Πώς μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου να

στόματα. Στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

0: άλλη ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Ακούς ρε πως πάει, ακούς υποδύναμη, ροπές!
2: Πάει σφαίρα το εργαλείο, άλλαξες μηχανή.
1: Άλλαξα συνεργείο.
2: Καιρός ήταν, πήγες στο Θανόπουλο που σου είπα.
1: Πήγα και έδωσε ζωή στο αυτοκίνητό μου, μέσωσες φίλε.
2: Όχι εγώ, ο Θανόπουλος.
3: Θανόπουλο Σέρβις. Εγγυημένη εργασία για το όχημά σας. Εξειδικευμένη τεχνική, αξιόπιστα ανταλλακτικά.
4: Σύγχρονα ηλεκτρονικά μηχανήματα διάγνωσης. Δυνατότητα προγραμματισμού εγκεφάλου για αύξηση της υποδύναμης κινητήρων δίζελ και βενζίνης.
5: Εγκατάσταση συστημάτων υγραριοκίνησης σε γιοταχή και επαγγελματικά οχήματα. Σέρβις Air Condition.
6: Θανόπουλο Σέρβις. Νέα διεύθυνση, ΒΠΕ Μελιγαλά.
7: Τηλέφωνο 27240 27270.
8: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
9: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
8: Για τα μερεμέτια?
9: Εκεί.
8: Και για τα βαψίματα?
9: Τι λέμε.
8: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
9: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
10: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας,
9: ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
10: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
9: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
10: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
9: Τηλέφωνο 27210-69454.
10: Κλίμης.
9: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
11: Η ώρα είναι 1:30. Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ. Τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
12: Έχουμε Αλφα, παντού.
11: Δηλαδή?
12: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα, παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
13: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
0: Συντονίσου.

0: άλλη ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
2: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
1: Για τα μερεμέτια?
2: Εκεί.
1: Και για τα βαψίματα?
2: Τι λέμε.
1: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
2: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη. Εγγύηση.
3: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
2: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
3: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
2: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
3: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
2: Τηλέφωνο 27210-69454.
3: Κλίμης.
2: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
1: Βρε μωράκι μου, πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
2: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
3: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
2: Υγραέριο, ε! Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
3: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
2: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
3: Θανόπουλο Σέρβις.
2: Νέα διεύθυνση, Βιπέμελη Γαλά. Τηλέφωνο 27240-27270.
1: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε?
4: Η ώρα είναι 2.
0: Το όνομα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες είναι ένα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Χονδρεμπόριο σιδήρου αλουμινίου ανοξείδωτου χάλιβα. Για κάθε κατασκευή που απαιτεί άριστη ποιότητα πρώτης ύλης. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
5: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, απόψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94,8.

0: πάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Φραγκαίας σε τρία σημεία στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Οθόνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πλησίων ΚΤΕΛ. Νέδοντος 76 στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
2: Πλήνε και στέχνωσε ρούχα, σεντόνια, κουβέρτες, παπλώματα, γρήγορα, έξυπνα και οικονομικά, σε λιγότερο από μία ώρα. Smartwash Self-Service Laundromat. Πλυντήρια αυτοεξυπηρέτησης με χέρμα. Πλένεται από 5 ευρώ, στεγνώνεται από 1 ευρώ. Δωρεάν απορρυπαντικό, μαλακτικό και 4 ακόμα επαγγελματικά καθαριστικά που πέφτουν αυτόματα στην πλήση σας. Κατάλληλο για φοιτητές, φαντάρους, Airbnb, ξενοδοχεία, κομμωτήρια, γυμναστήρια. Το κατάστημά μας λειτουργεί 365 ημέρες από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ και παρέχει μηχάνημα ανταλλαγής χαρτονομισμάτων σε κέρματα. Smartwash Self-Service Laundromat. Φαρών 156, Καλαμάτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977 014 877. Smartwash Self-Service Laundromat. Για καθαρά ρούχα με τον έξυπνο τρόπο.
3: Με τον έξυπνο τρόπο.

υπάρχουν στιγμές που θες να χαθείς στον κόσμο που ήρθες να θες να κρυφτείς. Υπάρχουν στιγμές που βλέπεις το φως και σκέφτεσαι μόνο να βγεις ζωντανός. Σκοτάδι τριγύρω και νιώθω ξανά πως έμεινα μόνος για αυτή τη βραδιά. Εικόνες που μοιάζουν αναμνήσεις παλιές, σαν

0: Κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Δήμο Ελλάς από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και βιομηχανικά είδη, σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης και όλα τα εξαρτήματα σύνδεσης. Αντλητικά όλων των τύπων και μηχανισμούς δικτύων άρδευσης, ίδρευσης και τεχνητής βροχής. Πώληση Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
2: Για ξεκάθαρα πράγματα. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης. Τηλέφωνα 27 21 0 41 137 και 69 46 057 295. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης.
3: Εάν είστε γονιός ενός αγαπημένου ζώου συντροφιάς, τότε εμείς θα γίνουμε το αγαπημένο σας pet shop.
4: Casa Pet Corner, Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
3: Ένα όμορφο και φιλόξενο pet shop, πλήρως εξοπλισμένο από προϊόντα για σκύλους,
4: γάτες,
3: τροκτικά,
4: ερπετά,
3: ψάρια και πτηνά.
4: Εδώ θα βρείτε αυτό που χρειάζεστε για το δικό σας κατοικίδιο.
3: Από τις πρώτες ώρες γέννησής του και για όλη τη ζωή του.
4: Προϊόντα που καλύπτουν τις ανάγκες διατροφής, διαβίωσης, εκπαίδευσης, διασκέδασης και περιποίησης.
3: Casa Pet Corner. Αξιοπιστία, ποικιλία, μεγάλες προσφορές.
4: Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
3: Τηλέφωνο 27 21 0 95 900.
4: Παράδοση και στο χώρο σας.
3: Ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ.
4: Τετάρτη και Σάββατο από τις 9 έως τις 5 το απόγευμα.
3: Casa Pet Corner. Φροντίζουμε σωστά και ολοκληρωμένα το κατοικίδιό σας.
1: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο.

0: Λογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
1: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι Τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884-3. 88. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
2: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 2527, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
3: Η ώρα είναι 2:30.
4: Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
5: Έχουμε Αλφα, παντού.
4: Δηλαδή?
5: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
6: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
7: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
6: Συντονίσου.

που η τιμή του πια κρεμιέται με μανταλάκια σε ένα ράφι προσφορά. Ό,τι πωλείται φίλε δεν πουλιέται μαζί με τσίχλες, καραμέλες, ψιλικά. Έλα και δες πως οι βιτρίνες μεγαλώσαν και πως με σπρώχνουν εκεί μέσα για να μπω. Πόσο κοστίζουν όλα αυτά που μου χρεώσαν, με πόσα φράγκα να πουλάνε

Στο τηλέφωνο σε παίρνω από τη γωνία κι όλο βγαίνουν κάτι άσχετοι. Και η ώρα δεν περνά, και η ώρα δεν περνά. Κι είναι τώρα πια κοντά 2-3 χρόνια που εξαιτία σου έχω χάσει κάθε στυλ. Κι η τροχιά του ερωτά μου μπαινοβγαίνει από το φούρνο στην κατάψυξη. Αλλά εσύ με κοιτάς αφηρημένη. Κάποιο φάλτσο αισθανόμουν και εκεί.

πως χορεύεις με τα χέρια σου υψωμένα, σαν να ψάχνεις μια αόρατη ανεμόσκαλα. Κι οι λαγώνες σου απαλά που κυματίζουν, κι είσαι πότε κοντά κι είσαι πότε μακριά. Μπαίνω βγαίνει σε ένα χώρο που για ήλιο στρίβει μόνο κατά τη δεξαμενή, και με μαύρα ματογιάλια ξαναστρίβει στις αγάπη στην πλευρά της σκοτεινή.

Στο δασάκι του αιώτη συναυλία δεν τελειώνει την κατάλληλη στιγμή. Κι από το χώμα σηκωνόμαστε οι δυο μας. Σ' ένα πεύκο ακουμπά στο blue jeans αναφορά. Στο σκοτάδι κατεβαίνουμε βουβί. Με στην πιο εφιαλτική κυκλοφορία. Και μπροστά στην πόρτα ψάχνει το κλειδί. Ο ερωτά μα είναι σαν τη συναυλία. Που είναι ανίκανη, που είναι ανίκανη. Να τελειώσει και να το ευχαριστηθεί. Γιατί έχει ένα κόμπο από την αρχή. Έλα!

0: άλλη ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Το Ανθαπολίο Blue Mic Magic επαναπροσδιορίζει τον στολισμό κοινωνικών εκδηλώσεων με σύγχρονη αισθητική και δημιουργική ματιά. Καθαρά lines, minimal συνθέσεις και μοντέρνοι χρωματικοί συνδυασμοί δίνουν χαρακτήρα σε γάμους, βαπτίσεις και κάθε ιδιαίτερο event. Με έμφαση στο design και τις νέες τάσεις, το Blue Mic Magic δημιουργεί θεματικές διακοσμήσεις, statement αρθοσυνθέσεις και κομψά σκηνικά που ξεχωρίζουν χωρίς υπερβολές. Blue Mic Magic και η εκδήλωσή σας γίνεται ένα ζωντανό έργο τέχνης, όπου τα λουλούδια αφηγούνται τη δική σας μαγική ιστορία. Αρτέμιδες 89, στο κέντρο της Καλαμάτας. Ανθοπολείο Blue Mic Magic. Εκεί όπου η φύση βρίσκει τη δική της μαγεία.
2: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη, που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στο Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στο Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 2721 083 957.

0: είναι η αύρα.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
2: Πάλι τα ίδια. Βούλωσε η αποχέτευση. Και η μυρωδιά είναι απέσια. Πρέπει να έρθουν για απόφραξη. Και άντε να πληρώνουμε πάλι τόσα χρήματα.
3: Παιδιά, έχω λύση. Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις.
2: Επιλέξτε τους ειδικούς και δώστε λύσεις στα προβλήματα των αγωγών και αποφύγετε πλημμύρες, φράξιμο σωληνώσεων, δυσοσμία και ζημιές που κοστίζουν πολλά.
3: Για αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Δίπλα σας, άμεσα και οικονομικά, για αποφράξεις πάντος τύπου και υδραυλικές εργασίες.
2: Ήρυδα Σέρβις. Για την Καλαμάτα, τηλέφωνο 2721-09711.
3: Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Η σωστή επιλογή.
4: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνωση ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210-69-799.
5: Φραγκαίας. Σε τρία σημεία. Στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Οθόνος 6. Αρτέμιδος και Δαμιλάτη. Πλησίων Κτέλ. Νέδοντος 76. Στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
6: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Αβίν. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περιποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Μίνι μάρκετ. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Αβίν Κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
7: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
8: Όλοι την προσκυνάνε.
7: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
8: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρε της κυλίτσα.
9: Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
10: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθριών.
9: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
10: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
9: Τηλέφωνο 27210-87164.
10: Ανοιχτά όλη μέρα.
9: Pet Market Σπυρόπουλος.
10: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
11: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
12: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
11: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
12: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφείς, φρέζες.
11: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
12: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αντλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
11: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίδλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.patsavouras.com.
12: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση.
6: Το ιδιωτικό κτέο Express Μεσσηνίας είναι το δικό σας κτέο. Με πολυετή εμπειρία στον έλεγχο των οχημάτων, σε ένα χώρο με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, το κτέο Express στο 5ο και 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσήνης είναι το κτέο που φροντίζει για την έγκυρη υπενθύμηση των προθεσμιών σας και σας παρέχει ένα ευχάριστο χώρο αναμονής. Κτέο Express στο 5ο και στο 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσήνης. Τηλέφωνα 27210-69444 και 66055. Κτέο Express. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Από το 1992 προσφέρει υπηρεσίες και προϊόντα στο χώρο της τέντας και στα συστήματα σκίασης. Για κάθε χώρο, ιδιωτικό ή επαγγελματικό. Βεράντες και μπαλκόνια με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Δίνει λύσεις σε κάθε ανάγκη σας με ποιότητα, λειτουργικότητα, αντοχή και αισθητική. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Όλα τα είδη σκίασης. Πέργολες, κασετίνες, κάθετα κασονέτα. Τέντες με βραχίονες και αυτοματισμοί σόφι. Τεντόπανα από τους μεγαλύτερους οίκους σπανιών. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Άμεση και φιλική εξυπηρέτηση σε ανταγωνιστικές τιμές. Λακωνική 43 και Παλαιολόγου στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-21571.
0: Κάθε μέρα από τις 3 το μεσημέρι μέχρι τις 6 το απόγευμα συντονιστείτε στην εκπομπή με την Άννα Μαρία. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες και οι δικές σας αφιερώσεις παίζουν εδώ. Παρουσιάζει η Άννα Μαρία Νικολαίδου. Κάθε μέρα από τις 3 το μεσημέρι μέχρι τις 6 το απόγευμα.
13: Η ώρα είναι 3.
14: Ακρίβεια διαμαντιού. Ευελιξία χρυσού. Επεξεργασία σιδήρου, αλουμινίου, ανοξείδωτου χάλιβα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Από τους ειδικούς στην επεξεργασία μετάλλου για όσους θέλουν πιστότητα στο σχεδιασμό και αξιοπιστία στους χρόνους. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
15: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

0: πάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Έρχεται η στιγμή που μπαίνεις στο αιώνιο δίλημα. Γλυκό ή αλμυρό. Το μυαλό σου αρχίζει να φαντάζεται

0: Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
1: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα, όλα από την φάρμα μας στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα ντελικατέσεν.
0: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 60 11 56.
1: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε.
2: Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων και τεχνητής βροχής. Αγροτικά μηχανήματα, βενζινοπρίωνα, βενζινομηχανές, θαμνοκοπτικά, χλωκοπτικά, ψεκαστικά και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
3: Πλύνε και στέχνωσε ρούχα. Σεντόνια, κουβέρτες, παπλώματα. Γρήγορα, έξυπνα και οικονομικά σε λιγότερο από μία ώρα. Smart Wash Self Service Laundromat. Πλυντήρια αυτοεξυπηρέτησης με χέρμα. Πλένετε από 5 ευρώ, στεγνώνετε από 1 ευρώ. Δωρεάν απορρυπαντικό, μαλακτικό και 4 ακόμα επαγγελματικά καθαριστικά που πέφτουν αυτόματα στην πλήση σας. Κατάλληλο για φοιτητές, φαντάρους, Airbnb, ξενοδοχεία, κομμωτήρια, γυμναστήρια. Το κατάστημά μας λειτουργεί 365 ημέρες από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ και παρέχει μηχάνημα ανταλλαγής χαρτονομισμάτων σε κέρματα. Smart Wash Self Service Laundromat. Φαρών 156, Καλαμάτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977-014-877. Smart Wash Self Service Laundromat. Για καθαρά ρούχα με τον έξυπνο τρόπο.
4: Με τον έξυπνο τρόπο.
5: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοποιείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 21 0 27 325 και 69 84 59 74 00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
0: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27 210 82 735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
6: Η ώρα είναι 3:30.
7: Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω. Αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
8: Έχουμε Αλφα παντού.
7: Δηλαδή?
8: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 210 69 799.
9: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
10: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
9: Συντονίσου.

με στεμπείς. Να με τρελάνεις όμως δεν τα καταφέρνεις. Πάνω κάτω κι άνω κάτω να με κάνεις. Είσαι περίπτωση μα δεν θα με τρελάνεις.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Για ξεκάθαρα πράγματα. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης. Τηλέφωνα 27210-41-137 και 6946-057-295. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης.
2: Κάζα σημαίνει σπίτι. Πολυκατάστημα Κάζα σημαίνει τα πάντα για το σπίτι, τον κήπο, τη βεράντα, την παραλία, ακόμη και για τα κατοικίδια. Πολυκατάστημα Κάζα. Μικροέπιπλα, τραπεζάκια, ηλεκτρικές μικροσυσκευές κουζίνας για τουριστικά καταλήμματα. Θα βρείτε ακόμα πλαστικές δουλάπες, σιρταριέρες, γλάστρες, λάστιχα ποτίσματος, καλαμωτές, μαξιλάρια, τραπέζια, καρέκλες και φυσικά χαρτικά, απορρυπαντικά και είδη κουζίνας και μπάνιου. Πολυκατάστημα Κάζα, Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα. Ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Τετάρτη και Σάββατο, 9 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα. Πολυκατάστημα Κάζα, όλα του κόσμου τα καλά, ακόμα πιο φθηνά και ποιοτικά.
3: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 25-27, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
2: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
4: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 27210-83-957.
2: Βιβλιοχαρτοπολείο Βιβλιοπολής Δήμητρα Δημοπούλου, Νικηταρά 3α στο κέντρο της Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-28-828 και www.vivliopolis.gr.
5: Η ώρα είναι 4.
0: Αφθαρτή κατασκευή, πρωτοποριακός σχεδιασμός. Μεταλλικά επαγγελματικά κτίρια και μεταλλικές οικίες Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Κατασκευή μεταλλικών κτιρίων με συνέπεια, τεχνογνωσία και άρτιο αποτέλεσμα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ, δεύτερο χιλιόμετρο, Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210-21-135 και 21-136.
6: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, απόψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94,8.

πολλά. Αγάπες, χωρισμούς και βράδια τσακισμένα. Δεν έχω δώσει την καρδιά μου

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884-3. 388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
1: Τι βλέπεις? Μόλις κουνήσει την ουρά της.
2: Όλοι την προσκυνάνε.
1: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
2: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρετη σκυλίτσα.
3: Pet Market Σπυρόπουλος.
2: Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
3: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθριών.
2: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
3: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
2: Τηλέφωνο 27210 87 164.
3: Ανοιχτά όλη μέρα.
2: Pet Market Σπυρόπουλος.
3: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
4: Bread.

0: Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210-69-799.
1: Νίκο, έλα να δεις. Οι απέναντι επιδιορθώνουν τα υδραυλικά της πολυκατοικίας.
2: Μόνο αυτό βλέπεις. Πουλάμε η πολυκατοικία τους, το είδες. Εμείς παραμερίζουμε τις αράχνες για να περάσουμε. Άντε, καιρός να πάρετε τις φουγκαρίστρες.
1: Καιρός να πάρουμε τους ειδικούς. Ήρυδα σέρβις, καθαρισμοί κτηρίων, διαχειρίσεις πολυκατοικιών, έκδοση κοινοχρήστων, διανομή πετρελαίου θέρμανσης, απολυμάνσεις, μειοκτονίες, ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εργασίες, υπεύθυνα και οικονομικά. Ακόμα αναλαμβάνουν τη φροντίδα του κήπου ή του χωραφιού και διαμορφώσεις εδάφους με μηχανήματα GCB, Bobcat και φορτηγά με συνέπεια, φιλική εξυπηρέτηση και προσιτές τιμές.
2: Ήρυδα σέρβις, πώς δεν το σκέφτηκα.
1: Ναι, Πιντάρου 16 Καλαμάτα.
2: Τηλέφωνο 2721-09711.
1: Ήρυδα σέρβις και καθάρισες.
3: Δήμο Ελλάς. Από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά για νερό, κρασί, λάδι, καύσιμα και γυαλίματα. Σωλήνες όλων των τύπων και μηχανισμούς σύνδεσης δικτύων. Επίσης, πλυστικά, γεννήτριες, αεροσυμπιεστές, ηλεκτρικά, βιομηχανικά είδη, εργαλεία και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση, λιανική χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27-210-23-778 και 21-132.
4: Η άνοιξη κάνει τα πάντα να δείχνουν πιο όμορφα, πιο αισιόδοξα. Ας την υποδεχτούμε και στο σπίτι μας.
5: Το κατάστημα Παπαλουκά έχει ήδη φροντίσει για την ανανέωση του σπιτιού σας, παρέχοντας τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες για κάθε χώρο και διάθεση.
4: Αέρινα υφάσματα, μοντέρνα σχέδια, αμέτρητα χρώματα στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
5: Παπαλουκάς, θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές.
4: Λόγω τέλους εποχής, προσφέρουμε μεγάλες συλλογές χαλιών έως 60% φθηνότερα.
5: Παπαλουκάς, Αθηνών 87, Καλαμάτα, τηλέφωνο 27210-23-745 και στο www.papalukas.gr.
4: Παπαλουκάς, όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
6: Άμεσα, έμπειρα, αποτελεσματικά, υπεύθυνα δίπλα σας για έγκυρη και ποιοτική εξυπηρέτηση. Λογιστικό, φοροτεχνικό γραφείο, Βαβαλικέλη. Τηλέφωνο 27210-99023.
7: Νέα διεύθυνση, Θεμιστοκλέους 85 Φυτά, Καλαμάτα.
8: Η ώρα είναι 4:30.
9: Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
10: Έχουμε Αλφα, παντού.
9: Δηλαδή?
10: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
11: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
12: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
11: Συντονίσου.

κάποιο λόγο σε συνάντησα και τώρα σε έχω χάσει. Ούτε δάκρυ μου δε σ' έχει ξεφοριάσει, σαν μελάνι στο βρεγμένο μου χαρτί. Για κάποιο λόγο πιο πολύ βαραίνουν όσα μας πονάνε. Ποιον αγάπησες από όσους αγαπάνε, στα βαθιά σου πες μου

0: Κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοποιείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210-27325 και 6984-5974-00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
2: Πλύνε και στέγνωσε ρούχα, σεντόνια, κουβέρτες, παπλώματα, γρήγορα, έξυπνα και οικονομικά, σε λιγότερο από μία ώρα. Smart Wash Self-Service Laundromat. Πλυντήρι αυτοεξυπηρέτησης με χέρμα. Πλένεται από 5 ευρώ, στεγνώνεται από 1 ευρώ. Δωρεάν απορρυπαντικό, μαλακτικό και 4 ακόμα επαγγελματικά καθαριστικά που πέφτουν αυτόματα στην πλήση σας. Κατάλληλο για φοιτητές, φαντάρους, Airbnb, ξενοδοχεία, κομμωτήρια, γυμναστήρια. Το κατάστημά μας λειτουργεί 365 ημέρες από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ και παρέχει μηχάνημα ανταλλαγής χαρτονομισμάτων σε κέρματα. Smart Wash Self-Service Laundromat. Φαρών 156, Καλαμάτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977-014-877. Smart Wash Self-Service Laundromat. Για καθαρά ρούχα με τον έξυπνο τρόπο.
3: Με τον έξυπνο τρόπο.
4: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
5: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
4: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
5: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφείς, φρέζες.
4: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
5: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αγγλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
4: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίδλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.πατσαβούρας.com.
5: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση. Φραγκαίας. Σε τρία σημεία. Στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Όθωνος 6. Αρτέμιδος και Δαμιλάτη. Πλησίων Κτέλ. Νέδοντος 76. Στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
6: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Αβίν. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Μίνι μάρκετ. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Αβίν Κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Το ιδιωτικό κτέο Express Μεσσηνίας είναι το δικό σας κτέο. Με πολυετή εμπειρία στον έλεγχο των οχημάτων. Σε ένα χώρο με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό. Το κτέο Express στο 5ο και 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσήνης είναι το κτέο που φροντίζει για την έγκυρη υπενθύμηση των προθεσμιών σας και σας παρέχει ένα ευχάριστο χώρο αναμονής. Κτέο Express στο 5ο και στο 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσήνης. Τηλέφωνα 27210-69444 και 66055. Κτέο Express. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας.
7: Η ώρα είναι 5.
8: Το όνομα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες είναι ένα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Χονδρεμπόριο σιδήρου αλουμινίου ανοξίδωτου χάλιβα. για κάθε κατασκευή που απαιτεί άριστη ποιότητα πρώτης ύλης. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
3: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

0: Ζου 94.8.
1: Το ανθοπολείο Blue Mic Magic επαναπροσδιορίζει τον στολισμό κοινωνικών εκδηλώσεων με σύγχρονη αισθητική και δημιουργική ματιά. Καθαρά lines, minimal συνθέσεις και μοντέρνοι χρωματικοί συνδυασμοί δίνουν χαρακτήρα σε γάμους, βαπτίσεις και κάθε ιδιαίτερο event. Με έμφαση στο design και τις νέες τάσεις, το Blue Mic Magic δημιουργεί θεματικές διακοσμήσεις, statement αρθοσυνθέσεις και κομψά σκηνικά που ξεχωρίζουν χωρίς υπερβολές. Blue Mic Magic και η εκδήλωσή σας γίνεται ένα ζωντανό έργο τέχνης, όπου τα λουλούδια αφηγούνται τη δική σας μαγική ιστορία. Αρτέμιδες 89, στο κέντρο της Καλαμάτας. Ανθοπολείο Blue Mic Magic. Εκεί όπου η φύση βρίσκει τη δική της μαγεία. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Από το 1992 προσφέρει υπηρεσίες και προϊόντα στο χώρο της τέντας και στα συστήματα σκίασης. Για κάθε χώρο, ιδιωτικό ή επαγγελματικό. Βεράντες και μπαλκόνια με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Δίνει λύσεις σε κάθε ανάγκη σας με ποιότητα, λειτουργικότητα, αντοχή και αισθητική. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Όλα τα είδη σκίασης. Πέργολες, κασετίνες, κάθετα κασονέτα. Τέντες με βραχίωνες και αυτοματισμοί σόφι. Τεντόπανα από τους μεγαλύτερους οίκους σπανιών. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Άμεση και φιλική εξυπηρέτηση σε ανταγωνιστικές τιμές. Λακωνική 43 και Παλαιολόγου στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-21-571.
2: Βρε μωράκι μου, πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
3: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
4: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
3: Υγραέριο, ε! Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
5: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
6: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
5: Θανόπουλο Σέρβις.
6: Νέα διεύθυνση, Βιπέμελη Γαλά. Τηλέφωνο 27240-27270.
2: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε?
7: Έρχεται η στιγμή που μπαίνεις στο αιώνιο δίλημα. Γλυκό ή αλμυρό. Το μυαλό σου αρχίζει να φαντάζεται ένα θεϊκό προφιτερόλ. Βλέπεις μπροστά σου τη βελούδινη σοκολατένια τριγκυμία του. Τα αφράτα ζουμπουρλούδικα σουδάκια με την αέρινη κρέμπα της ερή και τη ρευστή σοκολάτα γάλακτος. Και έτσι απλά το δίλημα πάβει να υπάρχει. Το απολαμβάνεις χωρίς δεύτερη σκέψη. Για γλυκά που σου παίρνουν τα μυαλά, Πραλίνα. Παράδοση στο γλυκό από το 1967. Τούρτες γενεθλίων, βαπτίσεων, χάμου, λουκουμάδες, παγωτό, βάφλες και με delivery στο 27210-82533. Ζάχαροπλαστεία Πραλίνα. Σου βάζουν τις πιο γλυκές ιδέες.
8: Βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
9: Όλοι την προσκυνάνε.
8: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
9: Όλο με καινούργια εξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είμαι, σελέμπρετη
10: σκυλίτσα. Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε εξεσουάρ.
11: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθρίων.
10: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
11: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
10: Τηλέφωνο 27210-87164.
11: Ανοιχτά όλη μέρα.
10: Pet Market Σπυρόπουλος.
11: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
12: Η ώρα είναι 5:30.
13: Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
14: Έχουμε αλφα, παντού.
13: Δηλαδή?
14: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
15: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
16: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Interveten Sports.
15: Συντονίσου.

πέταξα 10 σακούλες πράγματα, βιβλία, κούτες, γράμματα και τις παλιές κασέτες. Πέταξα κουρέλια, ρούχα πέταξα, σαλοκορμί τα έταξα και σάλους οφειλέτες. Μηχανάκια, μολυβάκια και αρχαία κινητά, συσκευές, μονιτοράκια, καλωδιάκια, σκουλικάκια, κουρνιαχτούς και έρπετα. Λόφους, εφημεριδούλες, δούλες, αναμνήσεις, ταραντούλες, δούλες, κορδελάκια, τσιμπιδάκια, γιαπωνές.

σκέπασε τα παιδιά. Γύρισε στο δωμάτιο, σκέπασε τα παιδιά.

σωσίβιο ούτε σανίδα σωτηρίας. Στέκεται εκεί με τα χέρια στις τσέπες και παρακολουθεί τον καταποντισμό τους. Στέκεται εκεί ακίνητος και βλέπει σχεδόν ευτυχισμένος τον πνιγμό τους. Στέκεται εκεί και παρακολουθεί

Βγαίνει ο ήλιος στην πλατεία, κίνηση και φασαρία. Μες στα μάτια των ανθρώπων τίποτα. Το μωρό θέλει να παίξει, η ζωή να επιστρέψει. Πάντο γνώστες που δεν ξέρουν

Πέφτει νύχτα μες στην πόλη, έφυγε η εβδομάδα όλη. Και εσύ στη φυλακή σου, κάγκελα και στη ψυχή σου,

0: Κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Φραγκαίας σε τρία σημεία στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Όθωνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πλησίων ΚΤΕΛ. Νέδοντος 76 στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
2: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
3: Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
4: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα, όλα από την φάρμα μας, στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα delicatessen.
3: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 60 11 56.
4: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε.
5: Για ξεκάθαρα πράγματα. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης. Τηλέφωνα 27 21 0 41 137 και 69 46 057 295. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης.
6: Είστε γονιός ενός αγαπημένου ζώου συντροφιάς, τότε εμείς θα γίνουμε το αγαπημένο σας pet shop.
4: Casa Pet Corner, Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
6: Ένα όμορφο και φιλόξενο pet shop, πλήρως εξοπλισμένο από προϊόντα για σκύλους,
4: γάτες,
6: τροκτικά,
4: ερπετά,
6: ψάρια και πτηνά.
4: Εδώ θα βρείτε αυτό που χρειάζεστε για το δικό σας κατοικίδιο.
6: Από τις πρώτες ώρες γέννησής του και για όλη τη ζωή του.
4: Προϊόντα που καλύπτουν τις ανάγκες διατροφής, διαβίωσης, εκπαίδευσης, διασκέδασης και περιποίησης.
6: Casa Pet Corner. Αξιοπιστία, ποικιλία, μεγάλες προσφορές.
4: Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
6: Τηλέφωνο 27 21 0 95 900.
4: Παράδοση και στο χώρο σας.
6: Ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ.
4: Τετάρτη και Σάββατο από τις 9 έως τις 5 το απόγευμα.
6: Casa Pet Corner. Φροντίζουμε σωστά και ολοκληρωμένα το κατοικίδιό σας.
7: Η άνοιξη κάνει τα πάντα να δείχνουν πιο όμορφα, πιο αισιόδοξα. Ας την υποδεχτούμε και στο σπίτι μας.
8: Το κατάστημα Παπαλουκά έχει ήδη φροντίσει για την ανανέωση του σπιτιού σας, παρέχοντας τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες για κάθε χώρο και διάθεση.
7: Αέρινα υφάσματα, μοντέρνα σχέδια, αμέτρητα χρώματα στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
8: Παπαλουκάς, θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές.
7: Λογοτέλους εποχής, προσφέρουμε μεγάλες συλλογές χαλιών έως 60% φθηνότερα.
8: Παπαλουκάς, Αθηνών 87, Καλαμάτα, τηλέφωνο 27210-23-745 και στο www.papalukas.gr.
7: Παπαλουκάς, όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
9: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
10: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
9: Για τα μερεμέτια?
10: Εκεί.
9: Και για τα βαψίματα?
10: Τι λέμε.
9: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
10: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
11: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας,
10: ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
11: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
10: Ασβεστοποιεί απειρινοκάρβουνο Κλίμης.
11: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
10: Τηλέφωνο 27210-69-454.
11: Κλίμης.
10: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
12: Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και βιομηχανικά είδη, σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης και όλα τα εξαρτήματα σύνδεσης. Αντλητικά όλων των τύπων και μηχανισμούς δικτύων άρδευσης, ίδρευσης και τεχνητής βροχής. Πώληση, Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
13: Η ώρα είναι 6.
14: Ακρίβεια διαμαντιού, ευελιξία χρυσού, επεξεργασία σιδήρου, αλουμινίου, ανοξείδωτου χάλιβα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Από τους ειδικούς στην επεξεργασία μετάλλου, για όσους θέλουν πιστότητα στο σχεδιασμό και αξιοπιστία στους χρόνους. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
15: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94 και 8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94 και 8.

0: άλλη ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
2: Το αρθοπολείο Blue Mic Magic επαναπροσδιορίζει τον στολισμό κοινωνικών εκδηλώσεων με σύγχρονη αισθητική και δημιουργική ματιά. Καθαρά lines, minimal συνθέσεις και μοντέρνοι χρωματικοί συνδυασμοί δίνουν χαρακτήρα σε γάμους, βαπτίσεις και κάθε ιδιαίτερο event. Με έμφαση στο design και τις νέες τάσεις, το Blue Mic Magic δημιουργεί θεματικές διακοσμήσεις, statement αρθοσυνθέσεις και κομψά σκηνικά που ξεχωρίζουν χωρίς υπερβολές. Blue Mic Magic και η εκδήλωσή σας γίνεται ένα ζωντανό έργο τέχνης, όπου τα λουλούδια αφηγούνται τη δική σας μαγική ιστορία. Αρτέμιδες 89, στο κέντρο της Καλαμάτας. Ανθοπολείο Blue Mic Magic. Εκεί όπου η φύση βρίσκει τη δική της μαγεία.
3: Πάλι τα ίδια. Βούλωσε η αποχέτευση. Και η μυρωδιά είναι απέσια. Πρέπει να έρθουν για απόφραξη. Και άντε να πληρώνουμε πάλι τόσα χρήματα.
4: Παιδιά, έχω λύση. Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις.
3: Επιλέξτε τους ειδικούς και δώστε λύση στα προβλήματα των αγωγών και αποφύγετε πλημμύρες, φράξιμο σωληνώσεων, δυσοσμία και ζημιές που κοστίζουν πολλά.
4: Για αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Δίπλα σας, άμεσα και οικονομικά, για αποφράξεις πάντος τύπου και υδραυλικές εργασίες.
3: Ήρυδα Σέρβις. Για την Καλαμάτα, τηλέφωνο 2721-09711.
4: Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Η σωστή επιλογή.
5: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες, πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210-24747 και 697-3884. 388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
6: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοπείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210-27325 και 6984-5974-00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
7: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 25-27, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
8: Η ώρα είναι 6:30.

0: έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ. Τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
1: Έχουμε Αλφα, παντού.
0: Δηλαδή?
1: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports. Συντονίσου.

0: Κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Avin Tsoukleris Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Avin. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Mini Market. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Avin κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Avin Tsoukleris Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
2: Έρχεται η στιγμή που μπαίνεις στο αιώνιο δίλημα. Γλυκό ή αλμυρό. Το μυαλό σου αρχίζει να φαντάζεται ένα θεϊκό προφιτερόλ. Βλέπεις μπροστά σου τη βελούδινη σοκολατένια τρικυμία του. Τα αφράτα ζουμπουρλούδικα σουδάκια με την αέρινη κρέμπα της ερή και τη ρευστή σοκολάτα γάλακτος. Και έτσι απλά το δίλημα πάδει να υπάρχει. Το απολαμβάνεις χωρίς δεύτερη σκέψη. Για γλυκά που σου παίρνουν τα μυαλά, Πραλίνα. Παράδοση στο γλυκό από το 1967. Τούρτες γενεθλίων, βαπτίσεων, χάμου, λουκουμάδες, παγωτό, βάφλες και με delivery στο 27210-82533. Ζάχαροπλαστεία Πραλίνα. Σου βάζουν τις πιο γλυκές ιδέες.
1: Βιβλιοχαρτοπολείο Βιβλιοπολής Δήμητρα Δημοπούλου, Νικηταρά 3α, στο κέντρο της Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-28-828 και www.βιβλιοπολής.gr.
3: Ακούς ρε πως πάει, ακούς υποδύναμη, ροπές!
4: Πάει σφαίρα το εργαλείο, άλλαξες μηχανή.
3: Άλλαξα συνεργείο.
4: Καιρός ήταν, πήγες στο Θανόπουλο που σου είπα.
3: Πήγα και έδωσε ζωή στο αυτοκίνητό μου, μέσωσες φίλε.
4: Όχι εγώ, ο Θανόπουλος.
5: Θανόπουλο Σέρβις. Εγγυημένη εργασία για το όχημά σας. Εξειδικευμένη τεχνική, αξιόπιστα ανταλλακτικά.
6: Σύγχρονα ηλεκτρονικά μηχανήματα διάγνωσης. Δυνατότητα προγραμματισμού εγκεφάλου για αύξηση της υποδύναμης κινητήρων δίζελ και βενζίνης.
5: Εγκατάσταση συστημάτων υγραριοκίνησης σε γιοταχή και επαγγελματικά οχήματα. Σέρβις Air Condition.
6: Θανόπουλο Σέρβις. Νέα διεύθυνση, Βιπέ Μελιγαλά.
5: Τηλέφωνο 27240-27270.
7: Πλύνε και στέγνωσε ρούχα, σεντόνια, κουβέρτες, παπλώματα, γρήγορα, έξυπνα και οικονομικά, σε λιγότερο από μία ώρα. Smart Wash Self-Service Laundromat. Πλυντήρια αυτοεξυπηρέτησης με χέρμα. Πλένεται από 5 ευρώ, στεγνώνεται από 1 ευρώ. Δωρεάν απορρυπαντικό, μαλακτικό και 4 ακόμα επαγγελματικά καθαριστικά που πέφτουν αυτόματα στην πλήση σας. Κατάλληλο για φοιτητές, φαντάρους, Airbnb, ξενοδοχεία, κομμωτήρια, γυμναστήρια. Το κατάστημά μας λειτουργεί 365 ημέρες από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ και παρέχει μηχάνημα ανταλλαγής χαρτονομισμάτων σε κέρματα. Smart Wash Self-Service Laundromat. Φαρών 156, Καλαμάτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977-014-877. Smart Wash. Self-Service Laundromat. Για καθαρά ρούχα με τον έξυπνο τρόπο.
8: Με τον έξυπνο τρόπο.
9: Η ώρα είναι 7.
10: Αφθαρτή κατασκευή, πρωτοποριακός σχεδιασμός. Μεταλλικά επαγγελματικά κτίρια και μεταλλικές οικίες Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Κατασκευή μεταλλικών κτιρίων με συνέπεια, τεχνογνωσία και άρτιο αποτέλεσμα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ, δεύτερο χιλιόμετρο, Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210-21-135 και 21-136.
11: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, απόψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94,8.

0: Κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Δήμο Ελλάς από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων και τεχνητής βροχής. Αγροτικά μηχανήματα, βενζινοπρίωνα, βενζινομηχανές, θαμνοκοπτικά, χλωκοπτικά, ψεκαστικά και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση Λιανική Χοντρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
2: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνωση ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210 69 799.
3: Φραγκαίας. Σε τρία σημεία. Στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Οθόνος 6. Αρτέμιδος και Δαμιλάτη. Πλαισίων κτέλ. Νέδοντος 76. Στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
4: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
5: Όλοι την προσκυνάνε.
4: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
5: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρετη σκυλίτσα.
6: Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
7: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθριών.
6: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
7: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
6: Τηλέφωνο 27 21 0 87 164.
7: Ανοιχτά όλη μέρα.
6: Pet Market Σπυρόπουλος.
7: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
8: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
9: Τέντες

0: Σίκου Σπανιών. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Άμεση και φιλική εξυπηρέτηση σε ανταγωνιστικές τιμές. Λακωνική 43 και Παλαιολόγου στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-21-571.
1: Η άνοιξη κάνει τα πάντα να δείχνουν πιο όμορφα, πιο αισιόδοξα. Ας την υποδεχτούμε και στο σπίτι μας.
2: Το κατάστημα Παπαλουκά έχει ήδη φροντίσει για την ανανέωση του σπιτιού σας, παρέχοντας τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες για κάθε χώρο και διάθεση.
1: Αέρινα υφάσματα, μοντέρνα σχέδια, αμέτρητα χρώματα στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
2: Παπαλουκάς, θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές.
1: Λόγω τέλους εποχής, προσφέρουμε μεγάλες συλλογές χαλιών έως 60% φθηνότερα.
2: Παπαλουκάς, Αθηνών 87, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-23-745 και στο www.papalukas.gr.
1: Παπαλουκάς, όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης. Για ξεκάθαρα πράγματα. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης. Τηλέφωνα 27210-41-137 και 6946-057-295. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης.
3: Η ώρα είναι 7:30.
4: Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ. Τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
5: Έχουμε Αλφα, παντού.
4: Δηλαδή?
5: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
6: Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94,8.
7: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
6: Συντονίσου.

0: Κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 25-27, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
2: Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά για νερό, κρασί, λάδι, καύσιμα και γυαλίματα. Σωλήνες όλων των τύπων και μηχανισμούς σύνδεσης δικτύων. Επίσης, πλυστικά, γεννήτριες, αεροσυμπιεστές, ηλεκτρικά, βιομηχανικά είδη, εργαλεία και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση, Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
3: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
4: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
3: Για τα μερεμέτια?
4: Εκεί.
3: Και για τα βαψίματα?
4: Τι λέμε.
3: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
4: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
5: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας,
4: ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
5: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη, ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
4: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
5: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
4: Τηλέφωνο 27210-69454.
5: Κλίμης.
4: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
6: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες, πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210-24747 και 697-3884. 388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
1: Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
6: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα, όλα από την φάρμα μας, στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα ντελικατέσεν.
1: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 60 11 56.
6: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε.
7: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27 210 82 735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
8: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοπείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν.
9: Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210 27325 και 6984 5974 00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
2: Κάζα σημαίνει σπίτι. Πολυκατάστημα Κάζα σημαίνει τα πάντα για το σπίτι, τον κήπο, τη βεράντα, την παραλία, ακόμη και για τα κατοικίδια. Πολυκατάστημα Κάζα. Μικροέπιπλα, τραπεζάκια, ηλεκτρικές μικροσυσκευές κουζίνας για τουριστικά καταλήμματα. Θα βρείτε ακόμα πλαστικές δουλάπες, συρταριέρες, γλάστρες, λάστιχα ποτίσματος, καλαμωτές, μαξιλάρια, τραπέζια, καρέκλες και φυσικά χαρτικά, απορρυπαντικά και είδη κουζίνας και μπάνιου. Πολυκατάστημα Κάζα, Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα. Ανοίκτα από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Τετάρτη και Σάββατο 9 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα. Πολυκατάστημα Κάζα, όλα του κόσμου τα καλά, ακόμα πιο φθηνά και ποιοτικά.
10: Κάθε μέρα από τις 3 το μεσημέρι μέχρι τις 6 το απόγευμα συντονιστείτε στην εκπομπή με την Άννα Μαρία. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες και οι δικές σας αφιερώσεις παίζουν εδώ. Παρουσιάζει η Άννα Μαρία Νικολαίδου. Κάθε μέρα από τις 3 το μεσημέρι μέχρι τις 6 το απόγευμα.
6: Η ώρα είναι 8.
11: Το όνομα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες είναι ένα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Χονδρεμπόριο σιδήρου αλουμινίου ανοξείδωτου χάλιβα. Για κάθε κατασκευή που απαιτεί άριστη ποιότητα πρώτης ύλης. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
12: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

0: Ανάλυνα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες.

0: Προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
1: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
0: Επώνυμα παρελκόμενα αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφής, φρέζες.
1: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
0: Πατσαβούρας και για εξοπλισμό. Και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης. Αντλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
1: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίδλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.patsavouras.com.
0: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση.
2: Το πολύο Blue Mic Magic επαναπροσδιορίζει τον στολισμό κοινωνικών εκδηλώσεων με σύγχρονη αισθητική και δημιουργική ματιά. Καθαρά lines, minimal συνθέσεις και μοντέρνοι χρωματικοί συνδυασμοί δίνουν χαρακτήρα σε γάμους, βαπτίσεις και κάθε ιδιαίτερο event. Με έμφαση στο design και τις νέες τάσεις, το Blue Mic Magic δημιουργεί θεματικές διακοσμήσεις, statement αρθοσυνθέσεις και κομψά σκηνικά που ξεχωρίζουν χωρίς υπερβολές. Blue Mic Magic και η εκδήλωσή σας γίνεται ένα ζωντανό έργο τέχνης, όπου τα λουλούδια αφηγούνται τη δική σας μαγική ιστορία. Αρτέμιδες 89 στο κέντρο της Καλαμάτας. Ανθοπωλείο Blue Mic Magic. Εκεί όπου η φύση βρίσκει τη δική της μαγεία.
3: Bread.

0: fresh every day. Bread, bakery and deli. Bread, Kalamata. Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη, που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή. Μα φυσικά στο Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στο Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 2721083957.
1: Πλήνε και στέχνωσε ρούχα, σεντόνια, κουβέρτες, παπλώματα, γρήγορα, έξυπνα και οικονομικά, σε λιγότερο από μία ώρα. Smart Wash Self-Service Laundromat. Πλυντήρι αυτοεξυπηρέτησης με χέρμα. Πλένεται από 5 ευρώ, στεγνώνεται από 1 ευρώ. Δωρεάν απορρυπαντικό, μαλακτικό και 4 ακόμα επαγγελματικά καθαριστικά που πέφτουν αυτόματα στην πλήση σας. Κατάλληλο για φοιτητές, φαντάρους, Airbnb, ξενοδοχεία, κομμωτήρια, γυμναστήρια. Το κατάστημά μας λειτουργεί 365 ημέρες από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ και παρέχει μηχάνημα ανταλλαγής χαρτονομισμάτων σε κέρματα. Smart Wash Self-Service Laundromat. Φαρών 156, Καλαμάτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977-014-877. Smart Wash Self-Service Laundromat. Για καθαρά ρούχα με τον έξυπνο τρόπο.
2: Με τον έξυπνο τρόπο.
3: Η ώρα είναι 8:30. Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω. Αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
4: Έχουμε Αλφα παντού.
3: Δηλαδή?
4: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
5: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
6: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
5: Συντονίσου.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Έρχεται η στιγμή που μπαίνεις στο αιώνιο δίλημα. Γλυκό ή αλμυρό. Το μυαλό σου αρχίζει να φαντάζεται ένα θεϊκό προφιτερόλ. Βλέπεις μπροστά σου τη βελούδινη σοκολατένια τριγκυμία του. Τα αφράτα ζουμπουρλούδικα σουδάκια με την αέρινη κρέμπα της ερή και τη ρευστή σοκολάτα γάλακτος. Και έτσι απλά το δίλημα πάβει να υπάρχει. Το απολαμβάνεις χωρίς δεύτερη σκέψη. Για γλυκά που σου παίρνουν τα μυαλά, Πραλίνα. Παράδοση στο γλυκό από το 1967. Τούρτες γενεθλίων, βαπτίσεων, χάμου, λουκουμάδες, παγωτό, βάφλες και με delivery στο 27210-82533. Ζάχαροπλαστεία Πραλίνα. Σου βάζουν τις πιο γλυκές ιδέες.
2: Νίκο, έλα να δεις. Οι απέναντι επιδιορθώνουν τα υδραυλικά της πολυκατοικίας.
3: Μόνο αυτό βλέπεις. Πουλάμπει η πολυκατοικία τους, το είδες. Εμείς παραμερίζουμε τις αράχνες για να περάσουμε. Άντε, καιρός να πάρετε τις βουγκαρίστρες.
2: Καιρός να πάρουμε τους ειδικούς. Ήρυδα σέρβις, καθαρισμοί κτηρίων, διαχειρίσεις πολυκατοικιών, έκδοση κοινοχρήστων, διανομή πετρελαίου θέρμανσης, απολυμάνσεις, μειοκτονίες, ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εργασίες, υπεύθυνα και οικονομικά. Ακόμα αναλαμβάνουν τη φροντίδα του κήπου ή του χωραφιού και διαμορφώσεις εδάφους με μηχανήματα GCB, Bobcat και φορτηγά με συνέπεια, φιλική εξυπηρέτηση και προσιτές τιμές.
3: Ήρυδα σέρβις, πώς δεν το σκέφτηκα.
2: Ναι, Πιντάρου 16 Καλαμάτα.
3: Τηλέφωνο 2721 0 9711.
2: Ήρυδα σέρβις και καθάρισες.
4: Βιβλιοχαρτοπολείο Βιβλιοπολής Δήμητρα Δημοπούλου, Νικηταρά 3α, στο κέντρο της Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27 210 28 828 και www.vivliopolis.gr.
5: Βρε μωράκι μου, πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
6: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
7: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
6: Υγραέριο, ε! Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
8: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
9: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
8: Θανόπουλο Σέρβις.
9: Νέα διεύθυνση, Βιπέ Μελιγαλά. Τηλέφωνο 27240 27270.
5: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε?
10: Η άνοιξη κάνει τα πάντα να δείχνουν πιο όμορφα, πιο αισιόδοξα. Ας την υποδεχτούμε και στο σπίτι μας.
11: Το κατάστημα Παπαλουκά έχει ήδη φροντίσει για την ανανέωση του σπιτιού σας, παρέχοντας τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες για κάθε χώρο και διάθεση.
10: Αέρινα υφάσματα, μοντέρνα σχέδια, αμέτρητα χρώματα στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
11: Παπαλουκάς, θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές.
10: Λόγω τέλους εποχής, προσφέρουμε μεγάλες συλλογές χαλιών έως 60% φθηνότερα.
11: Παπαλουκάς, Αθηνών 87, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 23 745 και στο www.papalukas.gr.
10: Παπαλουκάς, όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
12: Η ώρα είναι 9.
13: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94,8.

0: κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Φραγκαίας σε τρία σημεία στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Όθωνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη πλησίων ΚΤΕΛ. Νέδοντος 76 στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοποίιο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210 27325 και 6984 5974 00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
2: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
3: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
2: Για τα μερεμέτια?
3: Εκεί.
2: Και για τα βαψίματα?
3: Τι λέμε.
2: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
3: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
1: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
3: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
1: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
3: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
1: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
3: Τηλέφωνο 27210 69 454.
1: Κλίμης.
3: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
4: Εάν είστε γονιός ενός αγαπημένου ζώου συντροφιάς, τότε εμείς θα γίνουμε το αγαπημένο σας pet shop.
5: Casa Pet Corner, Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
4: Ένα όμορφο και φιλόξενο pet shop, πλήρως εξοπλισμένο από προϊόντα για σκύλους,
5: γάτες,
4: τροκτικά,
5: ερπετά,
4: ψάρια και πτηνά.
5: Εδώ θα βρείτε αυτό που χρειάζεστε για το δικό σας κατοικίδιο.
4: Από τις πρώτες ώρες γέννησής του και για όλη τη ζωή του.
5: Προϊόντα που καλύπτουν τις ανάγκες διατροφής, διαβίωσης, εκπαίδευσης, διασκέδασης και περιποίησης.
4: Casa Pet Corner. Αξιοπιστία, ποικιλία, μεγάλες προσφορές.
5: Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
4: Τηλέφωνο 27210 95900.
5: Παράδοση και στο χώρο σας.
4: Ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ.
5: Τετάρτη και Σάββατο από τις 9 έως τις 5 το απόγευμα.
4: Casa Pet Corner. Φροντίζουμε σωστά και ολοκληρωμένα το κατοικίδιό σας.
6: Για ξεκάθαρα πράγματα. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης. Τηλέφωνα 27210 41 137 και 6946 057 295. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης.
7: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνωση ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210 69 799.
8: Tende.

0: Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Άμεση και φιλική εξυπηρέτηση σε ανταγωνιστικές τιμές. Λακωνική 43 και Παλαιολόγου στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-21571. Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και βιομηχανικά είδη, σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης και όλα τα εξαρτήματα σύνδεσης, αντλητικά όλων των τύπων και μηχανισμούς δικτύων άρδευσης, ίδρευσης και τεχνητής βροχής. Πώληση Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
1: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27 210 82 735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
2: Άμεσα, έμπειρα, αποτελεσματικά, υπεύθυνα δίπλα σας για έγκυρη και ποιοτική εξυπηρέτηση. Λογιστικό φοροτεχνικό γραφείο Βαβαλικέλη. Τηλέφωνο 27 210 99 023.
3: Νέα διεύθυνση, Θεμιστοκλέους 85 Θητά, Καλαμάτα.
4: Η ώρα είναι 9:30.
5: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
6: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
5: Συντονίσου.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης, Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Αβίν. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Μίνι μάρκετ. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Αβίν κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης, Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
2: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884-388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
1: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
3: Πλύνε και στέγνωσε ρούχα, σεντόνια, κουβέρτες, παπλώματα, γρήγορα, έξυπνα και οικονομικά, σε λιγότερο από μία ώρα. Smart Wash Self-Service Laundromat. Πλυντήρι αυτοεξυπηρέτησης με χέρμα. Πλένετε από 5 ευρώ, στεγνώνετε από 1 ευρώ. Δωρεάν απορρυπαντικό, μαλακτικό και 4 ακόμα επαγγελματικά καθαριστικά που πέφτουν αυτόματα στην πλήση σας. Κατάλληλο για φοιτητές, φαντάρους, Airbnb, ξενοδοχεία, κομμωτήρια, γυμναστήρια. Το κατάστημά μας λειτουργεί 365 ημέρες από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ και παρέχει μηχάνημα ανταλλαγής χαρτονομισμάτων σε κέρματα. Smart Wash Self-Service Laundromat. Φαρών 156, Καλαμάτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977-014-877. Smart Wash Self-Service Laundromat. Για καθαρά ρούχα με τον έξυπνο τρόπο.
4: Με τον έξυπνο τρόπο.
1: Το Ανθοπολείο Blooming Magic επαναπροσδιορίζει τον στολισμό κοινωνικών εκδηλώσεων με σύγχρονη αισθητική και δημιουργική ματιά. Καθαρά lines, minimal συνθέσεις και μοντέρνοι χρωματικοί συνδυασμοί δίνουν χαρακτήρα σε γάμους, βαπτίσεις και κάθε ιδιαίτερο event. Με έμφαση στο design και τις νέες τάσεις, το Blooming Magic δημιουργεί θεματικές διακοσμήσεις, statement αρθοσυνθέσεις και κομψά σκηνικά που ξεχωρίζουν χωρίς υπερβολές. Blooming Magic και η εκδήλωσή σας γίνεται ένα ζωντανό έργο τέχνης, όπου τα λουλούδια αφηγούνται τη δική σας μαγική ιστορία. Αρτέμιδος 89 στο κέντρο της Καλαμάτας. Ανθοπολείο Blooming Magic. Εκεί όπου η φύση βρίσκει τη δική της μαγεία.
5: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
6: Όλοι την προσκυνάνε.
5: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
6: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρετη σκυλίτσα.
7: Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
8: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθριών.
7: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
8: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
7: Τηλέφωνο 27210-87164.
8: Ανοιχτά όλη μέρα.
7: Pet Market Σπυρόπουλος.
8: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
9: Η ώρα είναι 10.
4: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή.
9: Κανάλι 1, 94.8.
4: Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός.
9: Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

0: πάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Η ώρα είναι 10:30.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
3: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Interveten Sports.
2: Συντονίσου.

Και τώρα, τι γίνεται τώρα, πες μου σε παρακαλώ, τώρα πια που σ' αγαπώ, πώς να φύγω τώρα, πώς να φύγω.

Έκανες λάθος να γελάσεις κι αυτό το πάθος όπως τ' άλλα να περάσεις. Εγώ το ξέρω το τι είχα να σου δώσω κι εσύ το ξέρεις πως με πούλησες ωστόσο. Εγώ το ξέρω το τι είχα να σου δώσω κι εσύ το ξέρεις πως με πούλησες.

Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8. Η ώρα είναι 11. Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

0: Κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Η ώρα είναι 11:30.
2: Κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8.
3: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
2: Συντονίσου.

Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8. Η ώρα είναι 12. Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8. Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports. Συντονίσου.

Η ώρα είναι μία. Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94,8.

0: Η ώρα είναι 1:30.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
2: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
1: Συντονίσου.

Η ώρα είναι 2. Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8.

0: Η ώρα είναι 2:30.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports. Συντονίσου.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94 και 8. Με τη δύναμη του 943.